0: Η ώρα είναι 6. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι βινήλιο. Μπείτε τώρα στο pepper96x.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τον Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
1: Pepper Experience.
0: Ο Pepper 96x6 σε στέλνει στο Βερολίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις.

Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε. Pepper 96 και 6 είναι το πρωινό Pepper. Σήμερα λοιπόν 16 Ιουλίου, ημέρα Πέμπτη. Δεν έχει κάποια πάρα πολύ σημαντική γιορτή. Μόνη που καταφέραμε να βρούμε είναι ο Άγιος Αθηνογέννης, ο Ιερομάρτυρας, ο οποίος ήταν κάποια πάρα πολύ σημαντική γιορτή. Μόνη που καταφέραμε να βρούμε είναι ο Άγιος Αθηνογέννης, ο Ιερομάρτυρας, ο οποίος ήταν, λέει, και επίσκοπος της Πυδαχθώης. Τώρα προφανώς τοποθεσία είναι Πυδαχθώη.

0: Καλημέρα και πάλι, Πέπερς. Εδώ στο πρωινό Πέπερ Θόδωρος Βαγκαριστάκης Γιαννούτσος, λίγο πριν τις 6.30. Έχουμε πει πολλές φορές ότι είμαστε εδώ πέρα για να σας λέμε τα καλά της τεχνολογίας. Εντάξει, για να μην τους παίρνουμε, τα παίρνουμε όλα, να μην τους παίρνουμε από τα μούτρα που λένε. Τα καλά του AI, τα καλά του ChatGPT. Έτσι λοιπόν, υπήρχε ένας απανθρακωμένος πάπυρος, αυτούς πάπυρους που ξέρουμε που είναι έτσι διπλωμένοι και τα διέβγαζε ο άλλος και διάβαζε ο βασιλιάς διάφορους νόμους και οτιδήποτε.
1: Αλλά ήταν καμένος.
0: Αλλά ήταν καμένος. Καμένος, ναι. Deep για deep καμένος, εδώ και 2.000 χρόνια σχεδόν. Κάει και λοιπόν στη μεγάλη πυρκαγιά του Βεζούβη το 79 μετά Χριστόν, μαζί με την Πομπία. Αυτός λοιπόν ο πάπυρος κάτι θα έγραφε, αλλά πού να το διαβάσει. Ξέρεις, μόλις πήγαινε να τον ξετυλίξουν, γινόταν κομμάτια. Έλα μου όμως που με τη βοήθεια της τεχνολογίας ήρθε η μεγάλη ανατροπή και η τεχνητή νοημοσύνη βοήθησε με τρισδιάστατες αρρώσεις και υπερυψηλές αναλύσεις να διαβάσει τον πάπυρο. Ο πάπυρος αυτός, αν ανοιγόταν, που δεν ανοίχτηκε, είναι περίπου 1,5 μέτρο και είναι γραμμένες 22 στήλες, χειρόγραφες. Δεν έχουν πει ακόμα τη γράφη, αλλά ξεκινάνε να το διαβάζουν και να το μεταφράζουν, και αυτό λοιπόν είναι τα μεγάλα επιτεύγματα της τεχνολογίας. Διαβάζουν ένα πάπυρο που τον είχαν ξεγραμμένο.
1: Πώς τον είχαν διπλωμένο και το διάβασαν.
0: Έτσι είναι ο πάπυρος.
1: Ναι, και πώς το διάβασε η AI.
0: Μπήκε με τρισδιάστατες λήψεις από μέσα. Ναι. Μπήκε μέσα το AI και το διάβασε, ναι, με λέιζερ. Μπράβο. Και τρισδιάστατες λήψεις. Και τα κατάφερε, ναι, και το διάβασε 1,5 μέτρο πάπυρο, παρακαλώ πολύ.
1: Άρα λοιπόν, αν θέλετε να κάψετε κάτι και να μην το ξαναδεί ποτέ κανείς, σιγουρευτείτε. Κάψτε το και τις τάχτες να τις βρίσκετε στη θάλασσα.
0: Μπράβο.
1: Ο μόνος τρόπος είναι αυτός.
0: Δεν γίνεται να την γλιτώσεις.
1: Δεν έχει άλλο τρόπο. Δεν μπορεί να την γλιτώσεις.
2: Pepper Experience. Άκου το Pepper Password στον Pepper 96.6 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο. Add some weekend to your life.

0: Λίγα λεπτά πριν από τις 7 πρωινό Pepper, σήμερα Πέμπτη, είναι η τελευταία ευκαιρία, η τελευταία μέρα που μπορείτε να λάβετε μέρος στο Pepper Experience. Ο Lenny Kravitz θα είναι live στην Uber Arena. Ένας τυχερός ή μια τυχερή θα ταξιδέψει για 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα, εισιτήρια για τη συναυλία, εισιτήρια για το Παγκόσμιο Αρρώστατο και εισιτήρια για τα 6 μουσεία του νησιού των μουσείων στο Βερολίνο. Τελευταία μέρα σήμερα λοιπόν, Πέμπτη, μπορείς να ζεις την εμπειρία του Pepper Experience ακούγοντας το Pepper Password στις 6, στις 8 πλέον, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4 και στις 6 το απόγευμα. Όταν το ακούσεις, θα το καταχωρήσεις στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και θα μπεις στην κλήρωση, που η κλήρωση θα γίνει αύριο Παρασκευή γύρω στις 9 στο πρωινό Pepper.
1: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Lenny Kravitz έχει στυλ. Και ο Pepper 966 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper 966. Pepper.
3: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
4: Η Οδύσσια έρχεται στο σινεμά αλλά και στην καθημερινή με 2 επικές εκδόσεις. Ο Οδυσσέας και ο κόσμος του. 25 ειδικοί αποκαλύπτουν όσα δεν μάθαμε στο σχολείο. Μαζί, για πρώτη φορά στα ελληνικά, η πιο τολμηρή διασκευή της Οδύσσιας σε κόμικ που έγινε ποτέ. Αυτή την Κυριακή με την καθημερινή.
5: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA, με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

0: Όσες φορές και αν διασκευαστεί αυτό το τραγούδι, από όποιους και αν διασκευαστεί, όταν το έγραφε ο συγχωρεμένος, ο Screamy Jay Hawkins, νομίζω ότι πραγματικά δεν μπορούσε να. Καλά, κανείς όταν γράφει ένα τραγούδι δεν μπορεί να προβλέψει την πορεία του. Αλλά αυτό το τραγούδι αγαπήθηκε τόσο πολύ από τόσο κόσμο.
1: Και έγινε τόσες πολλές φορές.
0: Και ποια άλλη ήταν ελευθερία.
1: Και νομίζω ότι είναι από τα λίγα τραγούδια που η αρχική του εκτέλεση είναι καλύτερη από όλες όσες
0: έχουν
1: γράψει.
0: Ναι, έτσι φαίνεται, ναι. Που ήταν και ένα άλλο blues που το βάζαμε στα πάρη. Ποιοι το λέγανε από το Spellon You. Greatest Clear Water Revival, νομίζω, ε. Δεν το είχαν κάνει μια μεγάλη διασκευή, 9 λεπτή, κάτι τέτοιο.
1: Εμείς στα δικά μας πάρτι χορεύαμε Hotel California.
0: Και εμείς.
1: Και Pink Floyd και όλα αυτά. Και King Crimson, Epitaph. Ήταν τα τραγούδια των 7 λεπτών που άμα δεν είχε κάνει πρόταση για να τα φτιάξει.
0: Ναι.
1: Εκεί το χάνες.
0: Ναι, εκεί το χάνες, ναι.
1: Ήταν 20 λεπτά συνεχόμενα τρία τραγούδια.
0: Ναι, σωστά, ναι. Θα φεύγει και μετά θα έρχονταν άλλο.
1: Θα
0: πάρει free άλλο και πάπε.
1: Τα blues είχαν στην
0: αρχή.
1: Ναι, εκεί έπρεπε να ρισκάρει. Έπαιζαν 5 blues, α πούμε, μισή ώρα και έπρεπε να ρισκάρει.
0: Όπω όλα τα πράγματα στη ζωή.
1: Yeah,
0: λοιπόν, αυτές είναι λοιπόν οι καταθέσεις ζωής, κυρίες και κύριοι. Πρωί-πρωί, 7 η ώρα μας πιάνει εμάς. Γιατί όταν έχει σηκωθεί από τις 5-5.30, καταλαβαίνεις ότι 7 και 10 σε πιάνει να φύγει.
1: Έχω δει το χθεσινό αγώνα της Αργεντινής με την Αγγλία. Εντάξει, Αγγλία στήριζα εγώ. Αργεντινή
0: ναι, ναι, και εγώ.
1: Και μάλιστα ήταν ένας από τους αγώνες όπου ήσουν σίγουρος θα σοφαρίσει η Αργεντινή. Δεν υπήρχε περίπτωση.
0: Ναι.
1: Τόσο σιγουριά δεν έχω νιώσει ποτέ ότι θα σοφαρίσει ο αντίπαλος.
0: Στο δεύτερο ημίχρονο δηλαδή δεν ξεκόλλησε.
1: Εντάξει, δεν.
0: Το καλό ήταν μόνο ότι. Καλό τέλος πάντων ότι δεν πήγε σε παράτηση. Οπότε δεν είχε ξενύχτη ο χτεσινό αγώνα.
1: Εντάξει, στην παράταση να πήγαινε η Αργεντινή θα κέρδιζε.
0: Ναι, όχι, λέω να πάει ξενύχτη, να πάει μία ώρα και δύο.
1: Αλλά... και να πήγαινε, τι πειράζει.
0: Γιατί έχουμε 5 ώρα.
1: Έλα, σιγά τώρα.
0: Έχουμε γερτήριο.
1: Αργεντινή, Αγγλία, πότε παίζει.
0: Σωστά. Ναι. Λοιπόν, Πέπερ, 7 και 10.
1: Ένα πόλεμο έπαιξαν.
0: Ναι, σωστά. 7 και 10, ναι, 7 και 9 λοιπόν, έχει ξεκινήσει ήδη το πρωινό Πέπερ. Είναι Θοδωρής Μακάρης, είναι ο Τάκης Γιαννούτσος και είναι 5η 16 Ιουλίου εδώ στον Πέπερ 96,6.

0: Experience. Άκου το Pepper Password στον Pepper 96.6 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
1: Pepper 96.6.
2: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
3: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
2: Έχουν βάλει και καύσιμα.
3: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
4: Με Lidl Plus φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
6: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
7: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
8: Λυσιστράτη είσαι.
7: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
5: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
7: 21 και 22 Αυγούστου.
5: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
7: Και όχι μόνο.
9: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
10: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
11: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
12: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
13: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica, you at your best.
14: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά. Μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα. Λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο. Πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν. Μαύρα.
15: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει.
16: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
17: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
18: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
17: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
18: Νιώστε ασταμάτητοι.
17: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
19: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier, ο νέος Coltrane με το κουαρτέρ.

0: χρόνια Coltrane. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A-Culture. Στο αίθριο της Στοάς Αρσακίου. Collier, Place Coltrane. More.com.
1: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27.30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.

0: Είναι σήμερα 19 λεπτά μετά τις 7, σήμερα 16 Ιουλίου. Τάκης Γιάννης Θοδωρής Ναυμακάρης στο μικρόφωνο, πρωινό Πέπερ. Ήταν λοιπόν τέλη του 58 όταν ο Μίκης Θοδωράκης έγραφε το βασικό θέμα της ταινίας του Βρετανού σκηνοθέτη του Μάικλ Πάουελ, το Honeymoon στα αγγλικά, το Νύχτα Γάμου στα ελληνικά, Luna de May ήταν ο τίτλος ο αρχικός. Πρωταγωνιστές ο Άντωνις Στυλ και η Λουντμίλα Τσερίνα. Από τη μουσική του Θοδωράκη προέκυψε το τραγούδι των τίτλων, το Honeymoon Song, το οποίο το ερμήνευσε ο Ιταλός Μαρίνο Μαρίνι με το κουαρτέτο. Στην Ελλάδα έγινε μεγάλη επιτυχία με τον τίτλο «Αν θυμηθείς τον ήρωά μου» σε στίχους του Βασίλη Καρδί. Ήταν το ψευδώνυμο του Νίκου Γκάτσου και ερμηνεύτηρα τη Γιωβάνα. Έλαντε από αυτή την εκτέλεση την έκοσε ο Πολ Μακάρνι, του άρεσε πάρα πολύ και πρότεινε στους υπόλοιπους τρεις Beatles να ηχογραφήσουν το τραγούδι του Θοδωράκη για την εκπομπή του BBC, τη ραδιοφωνική Pop Go The Beatles. Η ηχογράφηση έγινε σαν σήμερα, 16 Ιουλίου του 1963, στο στούντιο του BBC στο Λονδίνο. Εκεί ήταν ο Μακάρνι, ο Λένον, ο Χάρισον και ο Ρίγκο Στάρ. Αυτή η εκδοχή των Beatles έμεινε μεταδόθηκε 8 Αυγούστου της ίδιας χρονιάς, όμως έμεινε στα συρτάρια του BBC έως τις 30 Νοεμβρίου του 1994, όταν συμπεριλήφθηκε στο άλμπουμ The Beatles Live at the BBC. Του άρεσε πάρα πολύ του Μακάρνι το τραγούδι και μάλιστα το συμπεριέλαβε στο πρώτο άλμπουμ της Mary Hopkin, το οποίο είχε αναλάβει την παραγωγή, μια folk τραγουδίστρια ήταν αυτή. Το άλμπουμ είχε τίτλο Postcard και κυκλοφόρησε το 1969 από την Apple Records, που ήταν η εταιρεία των Beatles. Και το Honeymoon Song, δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει από τους Beatles, νομίζω είναι από τα πιο ωραία τραγούδια των Beatles, έχει τον περίφημο στίχο «I never knew that a day like today lay before us, I've got the sun in my heart and my heart's in the sun».
1: Πάρα ναι,
0: πολύ ωραίο στίχος.
1: Το λένε πάρα πολύ, με πολύ μεγάλη ευαισθησία, πολύ λυρικό κομμάτι. Είναι καλά, είναι και από μόνο του το κομμάτι.
0: Και από μόνο του,
1: Αλλά και οι Beatles ξέρανε να το χτενίζουν παραπάνω, να δώσουν το κάτι της παραπάνω.
0: Οπότε σήμερα είναι μια επέτειος Beatles που έχει σχέση και με την Ελλάδα. Από τις λίγες.
2: Hi, we are Kadeva Stani and you are listening to Pepper 96.6. Pepper.

0: Και αν τώρα λοιπόν οι ποδοσφαιρόφιλοι, γιατί εγώ δεν βάζω τον εαυτό μου ποδοσφαιρόφιλου, έχω δει μερικούς αγώνες, επειδή βλέπει τώρα όλος ο κόσμος και έχει ένα ενδιαφέρον παραπάνω από το καθημερινό. Αν τώρα λοιπόν οι ποδοσφαιρόφιλοι έχουν λίγο τσιτώσει και τα ακούσκια από αυτούς που περιγράφουν τους αγώνες, Έλληνες και ξένοι, με το διάλειμμα το με το υδροποιητικό διάλειμμα στα μισά του πρώτου ημιχρόνου και στα μισά του δεύτερου ημιχρόνου, να δούμε τι θα γίνει τώρα με το...
1: Ξέστη, διαβάζα τα διαφημιστικά έσοδα από αυτά τα δύο διαλύματα, δηλαδή θα κάνουν και τρία και τέσσερα, μη σου πω,
0: πρέπει να
1: και θα είναι και μόνο διαλύματα το,
0: ναι, ναι, ναι, ναι,
1: το ποδόσφαιρο.
0: Ναι, ναι.
1: Όλοι... Και κανονικά όποιος το ζητάει πρέπει να το κάνουν διάλειμμα.
0: Όλοι, ναι. Όλοι μιλούν για την φράση, για την πρόβλεψη κάποτε του Μαραντόνα που είχε πει ότι κάποτε η Αμερική θα μας κάνει να παίζουμε σε τέσσερις περιόδους και αυτό το Μουντιάλ έτσι ήτανε. Η έκπληξη μεγάλη ήρθε χτες από τη FIFA που ανακοίνωσε το τύπου Super Bowl που θα γίνει ο τελικός την Κυριακή, που είπε ότι το ημίχρονο δεν θα είναι 15 λεπτά όπως ξέρετε την Κυριακή, θα είναι 30 λεπτά και δεν θα είναι απλά 30 λεπτά, θα είναι φιέστα τρελή. Justin Bieber, Shakira, Madonna, το K-pop συγκρότημα BTS, χορευτικά, όλη την παραγωγή την έδωσαν στον Chris Martin, τον Coldplay. Δεν ξέρω τι σχέση έχει ο Chris Martin με δημιουργική, με καλλιτεχνική τέτοια, αλλά κάτι θα ξέρω.
1: Ναι, εντάξει, τα έχει ο άνθρωπος.
0: Για να του τη δώσανε, δεν ξέρω, ναι. Πάντως, ναι, ανακοινώθηκε ότι θα γίνει μια μεγάλη φιέστα εκεί, την Κυριακή. Οπότε μένει να δούμε και αυτή τη φιέστα πώς είναι.
1: Το μεγάλο γέλιο, βέβαια, το μεγάλο αυτό που περιμένουν όλοι την Κυριακή, πέρα από όλα αυτά, είναι το πολιτικό κομμάτι. Γιατί υποτίθεται, ας πούμε, ότι μπορεί να πάει ο Τραμπ να δώσει το κύπελο στον νικητή. Μην είχε αναγκαστεί να το δώσει, ξέρω εγώ, τον πρωθυπουργό της Ισπανίας,
0: ναι.
1: Με τον οποίο δεν έχει μιλήσει και με τα καλύτερα λόγια. αυτό θα έχει μεγάλη πλάκα.
0: Έχει
1: ή μπορεί
0: πολύ,
1: να στείλει, ναι, κάποιο στο κατώ, να στείλει ας πούμε έναν άνθρωπό του.
0: Να είναι εκεί,
1: τον πρόεδρο της FIFA, που είναι και άνθρωπός του κτλ.
0: Ναι, ναι.
1: Πήγαινε σε αγόρι μου.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Τόσες χάρες μου έχεις κάνει. Πήγαινε και τώρα.
0: Ναι, ναι. Ναι. Γενικά η παρουσία του Τραμπ έχει, δηλαδή είναι.
1: Θα είναι λογικά.
0: Περιμένεις να δεις τη συμπεριφορά του και την αλαζονία του. Και ο Τραμπ είναι τώρα. Δεν ξέρει κανείς τον Τραμπ.
1: Σοου κάνει, δηλαδή για το σοου γελάμε πλέον. Ή απ' έξω. Ναι.
0: Με τον Τραμπ.
1: Εκεί μέσα.
0: Δεν,
1: ναι,
0: γελάς πολύ, γιατί έχει κάνει τη μισή γη που πολεμάει.
1: Εντάξει. Το βλέπεις.
0: Είναι σε πόλεμο.
1: Ενώ ρε παιδί μου, εντάξει.
0: Όταν πει παλαβό.
1: Δεν είμαι Αμερικανός που βλέπεις ότι πεινάνε οι άνθρωποι εκεί πέρα και πηγαίνουν και οι μισοί δεν μπορούν να αγοράσουν βασικά προϊόντα.
0: Ναι, το ζούμε από μακριά.
1: Το λέγαμε και προχθές.

Did I disappoint you? Or leave a bad taste in your mouth?

0: Λέγαμε πριν από προχθές νομίζω ή χθες για το θέμα της γέφυρας Παλαιοπύργου, η οποία περνάει πάνω από τον Πηνιό και η γέφυρα έχει κοπεί στη μέση, έχει κάνει ένα σχήμα V, έχει πέσει στο έδαφος μετά την κακοκαιρία Ντάνιελ και παραμένει στην ίδια κατάσταση ακριβώς σχεδόν 3 χρόνια μετά την θεομηνία. Και λέγαμε για το βίντεο που υπάρχει με το αγροτικό όχημα το οποίο περνάει τη γέφυρα σιγά σιγά σιγά, πάει χαμηλά, μετά ξανανεβαίνει πάνω ας πούμε και να σχηματίσει το V. Έγινε ένα ρεπορτάζ στα κανάλια χθες, ασχολήθηκε πάρα πολλοί κόσμος και σε κανάλια και σε site κτλ. Διάβασα ένα ρεπορτάζ του Τέλειου Βογιατζάκη, ο οποίος μίλησε με τους τοπικούς δημάρχους και λέγανε ότι η υπογραφή για την καινούργια γέφυρα έχει γίνει την άνοιξη του 25, δηλαδή έχει περάσει ένας χρόνος και δεν έχει ξεκινήσει τίποτα. Οι αγρότες έχουν το εξής δίλημα: να πάνε στα χωράφια τους και να κάνουν ένα κύκλο περίπου 30 χιλιόμετρων και να κινηθούν και στην παλιά εθνική οδό, ή να διασχίσουν τη γέφυρα με το αγροτικό και να φτάσουν στον προορισμό τους σε ακριβώς 5 λεπτά. Πάρα πολλοί αγρότες κάνουν τη δεύτερη επιλογή, πάνε στη γέφυρα σιγά σιγά, ξέροντας ότι ούτε αυτή είναι ασφαλής. Το κάνουν αυτό για να γλιτώσουν και καύσιμα, να γλιτώσουν και διάφορα.
1: Και ώρα και χρόνο τώρα, 30 χιλιόμετρα. Η γέφυρα αυτή έτσι όπως είναι, έτσι όπως κάνει βε κάτω, ακουμπάει.
0: Ακουμπάει στο νερό. Ανάλογα με τη στάθμη του νερού. Αν ας πούμε έχουμε υπερχείληση, μπορεί το νερό να ανέβει πάνω στη γέφυρα και να κάνεις και λίγο αμφίβιο. Οι τοπικοί δήμαρχοι λένε ας πούμε ότι ενώνει τα χωριά μας με τα γύρω παράλια κτλ. Είναι δρόμοι, έχουν μεγάλη κίνηση γιατί όλοι πηγαίνουν προς τη θάλασσα. Τα χωριά είναι σε πολύ μικρή απόσταση από τη γέφυρα, οπότε γι' αυτό την επιλέγουν. Και μάλιστα, όπως λέει ένας τοπικός δήμαρχος, κ. Μπεριτζάς, της τοπικής κοινότητας δηλαδή, κοινότητας Παλαιοπύργου, είπε ότι βάζουμε, λέει, διάφορα εμπόδια, τσιμεντένια, αλλά όσοι θέλουν να τη διασχίσουν βρίσκουν τον τρόπο να ανοίξουν δρόμο και να την κάνουν. Να το κάνουν. Δηλαδή, τραβάνε τα εμπόδια από τη μία, τραβάνε τα εμπόδια από την άλλη και περνάνε. Δηλαδή, γίνεται τίποτα.
1: Και καλά, ότι απαγορεύουν την είσοδο.
0: Εντάξει, μόνιμη λύση μπορεί να βρεθεί για να μην πηγαίνουν. Εντάξει, δεν νομίζω ότι μπορεί η τεχνολογία να βοηθήσει. Και λένε ότι η σύμβαση που έχει γίνει με την υπογραφή του 25 λήγει το 29. Δηλαδή, υπάρχει κίνδυνος να περάσουν τα χρόνια και να μην υλοποιηθεί ούτε αυτό. Οπότε πάλι θα συνεχίσουν τα αυτοκίνητα μέχρι να γίνει ένα ατύχημα.
1: Ναι, ναι.
0: Μέχρι να γίνει ένα ατύχημα, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ναι.
0: Μετά θα λέμε ποιο είναι υπεύθυνο.
1: Αν όμοι γίνει το γίνει κάποιο ατύχημα, δεν λέω τώρα κάνω σοβαρά. Αν όμοι γίνει το γίνει ένα ατύχημα, ποιο είναι υπεύθυνο.
0: Ο οδηγός.
1: Οδηγός,
0: βέβαια. Όταν υπάρχει εμπόδιο και σε περνά και σου λέει ότι είναι επικίνδυνο.
1: Το εμπόδιο είναι κρατικό, είναι υπουργικό εμπόδιο. Ή
0: Ο Δήμος έχει βάλει εμπόδιο στο δρόμο. Να μην περνάει. Και ο άλλο το τραβάει και περνάει. Τι να πει. Τι φταίει ο Δήμος. Αυτό λέμε, σου λέω, μπορεί να βάλουν κάτι πιο μόνιμο, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Να βάλουν
1: ναι,
0: ένα πύργο.
1: Να χτίσουν ένα μαντράκι. Δηλαδή, όταν λέμε δεν περνά, δεν περνά. Ναι. Το πιο λογικό είναι να φτιαχτεί η γέφυρα, αλλά τέλος πάντων.
0: Και πάλι και να σου έχει και ένα σήμα απλό που να σου λέει δεν περνά, περνά με δική σου ευθύνη.
1: Καλά, ναι.

0: Είμαστε λίγα λεπτά πριν τις 8, εδώ στο Μπέμπε 96,6. Η φωτογραφία, η πολύ ωραία φωτογραφία, η πολύ ωραία αθλητική φωτογραφία των ημερών δεν ήταν μία από τις πολύ ωραίες, φυσικά, γιατί φαντάζομαι θα είναι εκατομμύρια. Δεν ήταν μέσα από το γήπεδο, δεν ήταν μέσα από κάποιον αγώνα. Ήταν από τον προχθεσινό αγώνα της Ισπανίας με την Γαλλία, όταν στην Ισπανία, σε κάποια περιοχή, ένας ντελιβεράς μπαίνει μέσα σε ένα σπίτι για να παραδώσει μία πίτσα. Την ώρα που μπαίνει ο άνθρωπος, είναι τη στιγμή που η Ισπανία έχει να εκτελέσει το πέναλτι. Οπότε του λένε οι άνθρωποι, έφερε την πίτσα στην ώρα, του λένε κάτσε να το δούμε μαζί. Κάτσανε και έγινε τις κακομοίρες μόλις μπήκε το πρώτο γκολ. Από εκεί και πέρα, βέβαια, εντάξει, τα πράγματα ήταν διαφορετικά, αλλά ήταν η μεγάλη του χαρά. Και είναι πολύ ωραία, πολύ συγκινητική φωτογραφία που του λένε κάτσε εδώ πέρα να το μοιραστούμε μαζί αυτή τη στιγμή. Κάτσε να το περάσουμε μαζί.
1: Του Ντελιβερά.
0: Του Ντελιβερά, ναι, ήταν πάρα πολύ ωραία. Έχουν κάτσει όλοι, έχουν σε απόλυτη σιωπή και περιμένουν την εκτέλεση του πέναλτι.
1: Τον Ντελιβερά που είχα στον αγώνα.
0: Σκέψω.
1: Οι άνθρωποι, ξέρεις, ειδικά σε τέτοιες περιπτώσεις, στη χώρα του είναι αυτό.
0: Στη χώρα του. Ναι, καλά, αυτές τις μέρες έχουν δώσει.
1: Βέβαια τώρα το βλέπεις.
0: Μου έλεγε η μικρή στην Αγγλία ότι έχουν κάνει όλα τα delivery έως και 40% έκπτωση. Έχουν κάνει πάρα πολύ καλές προσφορές. Γιατί ξέρεις, φοβερός ανταγωνισμός τώρα, ένας από τον άλλο, πάρα από μένα. Έχουν κάνει φοβερές
1: εκπτώσεις. Για το βράδυ.
0: Τώρα τις περιόδους.
1: Τώρα που κάνουν έκπτωση τώρα.
0: Και όμως. Ναι, γιατί εκεί θα βρεις μια καινούρια εταιρεία.
1: Κάνουν κάθε φορά τον Ντελιβεράδικα να σου λέει μια υψηλότερη τιμή, στο φέρει σε 5 λεπτά, ξέρω εγώ.
0: Ναι. Αυτή είναι λοιπόν η ελληνική συνήθεια, κατάλαβε. Έξω στην Ευρώπη κάνουν εκπτώσεις.
1: Πρέπει να του μάθουμε να κάνουν τα deal τα επιχειρηματικά. Στην Αγγλία τι delivery παίρνουν, α πούμε. Εδώ παίζει και το σουβλάκι πάρα πολύ. Πίτσα και σουβλάκι. Στην Αγγλία τι παίρνουν.
0: Πίτσα πάρα πολύ. Και πώ το λένε.
1: Κοτοπουλά.
0: Fast food. Πολύ.
1: Μπιφτέκια και τέτοια.
0: Πολύ fast food. Ναι, είναι σαντουίτσα. Ξέρει αυτά το κλασικό.
1: Εδώ ξέρει τώρα το σουβλάκι με τον αγώνα είναι το καλύτερο.
0: Ναι. Λοιπόν, είμαστε λίγα λεπτά πριν τι 8 να περάσουμε σε προωθητικά μηνύματα. Λοιπόν, αυτό το καλοκαίρι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργεια μα δίνει ραντεβού στο Πάρκιο Σίνεμα, Πάρκιο Σίνεμα Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρο Νιάρχο. Σάββατο Κυριακή, αγαπημένε ταινίε προβάλλονται κάτω από τα αστέρια. Αυτή την Κυριακή δείτε την ταινία, την απολαυστική μουσική κομμωδία School of Rock με τον Jack Black. Και επειδή η εμπειρία ξεκινά πριν την προβολή, πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργεια για να πιάσει θέση, να απολαύσει κερασμένο popcorn και να βγάλει την αναμνηστική φωτογραφία. Δες το πρόγραμμα προβολών στο φυσικοαερολάδος.gr και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να εκδικήσεις μεγάλα δώρα.
1: Και Safe to Eat είναι μια πανευρωπαϊκή εκστρατεία για την ασφάλεια των τροφίμων. Στην Ελλάδα υλοποιείται για 5η χρονιά από τον ΕΦΕΤ και την EFSA. Με βάση την επιστήμη και αυστηρά ευρωπαϊκά πρότυπα, μας βοηθά να κάνουμε ασφαλείς και υγιεινές επιλογές, να διαβάζουμε σωστά τις ετικέτες και να καταναλώνουμε συνειδητά. Στην εκστρατεία Safe to Eat θα βρείτε χρήσιμες συμβουλές και απαντήσεις.
2: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Λένι Κράβιτς έχει στυλ. Και ο Pepper 96.6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Λένι Κράβιτς live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα έως Κυριακή. Στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper 966.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
5: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις, ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν, ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Parex, Orchestra, Pepco, Sinsay, Lily, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
6: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
9: Κύριε Αντώνη,
8: ναι.
9: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
10: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
11: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα brand σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
3: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη θρέσκια ολόδρωση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
6: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
5: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
7: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
5: Εκκλησιάζουσες. Η κωμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη, 16 Ηλιούπολη, 20 Θέατρο Βράχων.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
9: Έως την Τετάρτη, αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Σαμπουάν Παντέν 400 ml μόνο 3,49 και με δύο όμοια 10% φθηνότερα. Βαφές Κόλεστον μόνο 5,40 και με αγορές αξίας 10 ευρώ, άμεσο κέρδος 2 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
11: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gun, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίσεις με το στυλ σου. Και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination. Add some pepper to your life. Pepper 96.6.
12: Η ώρα είναι 8. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι ήχος. Μπείτε τώρα στο pepper96.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τον Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
13: Pepper Experience.
12: Ο Pepper 96.6 σε στέλνει στο Βερολίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις.

0: Καλημέρα, καλημέρα και πάλι. Είναι 9 λεπτά μετά τις 8. Είναι το πρωινό Pepper. Σήμερα λοιπόν 16 Ιουλίου, ημέρα Πέμπτη. Και το Βερολίνο έχει αυτόν τον καιρό δύο θέματα συζήτηση. Το ένα θέμα συζήτηση είναι για τον δήμαρχό του, τον Κάι Βέγκνερ, ο οποίος πριν από λίγο καιρό είχε κάποιους πονοκεφάλους. Αυτό γιατί στις αρχές του χρόνου είχαν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα χιλιάδες νοικοκυριά της πόλης. Και τώρα αυτό για Βερολίνο, και μάλιστα ήταν για αρκετή ώρα, ήταν απαράδεκτο. Στην αρχή, ας πούμε, έλεγε ο δήμαρχος ότι συντόνιζα τις όλες τις ενέργειες για να επανέλθει το ρεύμα στην πόλη κτλ. Αυτό, το ένα και το άλλο. Και αποκαλύφθηκε τελικά ότι την ημέρα της διακοπής είχε πάει για τένις με τη σύντροφό του και γερουσιαστή, λέει, αρμόδια για τα θέματα παιδείας στην κυβέρνησή του, τις τοπικές κυβερνήσεις εκεί. Με αποτέλεσμα, ας πούμε, το μόνο που έκανε, λέει, κάποια μηνύματα έστειλε και την επόμενη μέρα πήγε στον τόπο του συμβάντος, εκεί που έγινε το πρόβλημα με το ρεύμα. Και ο δήμαρχος είπε ότι τελικά δεν θα είμαι υποψήφιος σε επόμενες εκλογές.
1: Α, ναι, όχι,
0: θα
1: Σεπτέμβριο. Κρίμα.
0: Δεν θα είμαι υποψήφιος γιατί κάποιο πρόβλημα έχω.
1: Είχατε πάει τόσο καλά. Είναι κρίμα να χαθεί αυτό.
0: Το κόμμα του είπε, κοίταξε να δεις, αν είσαι υποψήφιος θα χάσουμε. Οπότε πήγαινε σπίτι σου τελικά. Το δεύτερο θέμα το οποίο συζητάει ο κόσμος του Βερολίνου είναι η συναυλία του Λένι Κράβιτς που θα γίνει στις 27 Ιουλίου σε ακριβώς 11 μέρες. Μια συναυλία στα πλαίσια της περιοδίας του Λένι Κράβιτς που έχει στην Ευρώπη. Θα είναι 27 Ιουλίου στην Uber Arena στο Βερολίνο. Και εκεί λοιπόν ένα τυχερός ή μια τυχερή θα ταξιδέψει από το Pepper Experience. Θα πάει στο Βερολίνο να δει το Λένι Κράβιτς 4 ημέρες για 2 άτομα. Με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel, αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα, εισιτήρια για τη συναυλία, εισιτήρια για το Παγκόσμιο Αρρώστατο, που είναι από τα μεγάλα θέματα και τα πράγματα που πρέπει να κάνει στο Βερολίνο, και βέβαια εισιτήρια για τα 6 μουσεία του νησιού των μουσείων στο Βερολίνο.

0: αυτά λοιπόν, για να ζήσει όλη αυτή την εμπειρία του Pepper Experience, ακούστε το Pepper Password. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα. Αυτό είναι. Σήμερα έχει την τελευταία ευκαιρία να το κάνετε. Πλέον στις 8. Το 8 το ακούσατε. Πλέον στις 10, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4 και στις 6 το απόγευμα. Εκεί λοιπόν τελειώνει το πράγμα. Αύριο κάνουμε την κλήρωση στην εκπομπή μας. Οπότε προλάβετε.
1: 5 ευκαιρίες.
0: Προλάβετε.
1: Το ξαναλέμε. 5 ευκαιρίες. 10, 12, 2, 4, 6. Τέλος μετά.
0: Το λέμε ξανά. Πρωί, 10, 12, 2, 4 και 6.
1: Αύριο πρωί εδώ στην εκπομπή. Έλα μωρέ, με κοροϊδεύει.
0: Δεν συγχωρείτε, παιδί μου, γιατί.
1: Έλα, με κοροϊδεύει. Το είδα. Το κατάλαβα.
0: Καλά, μην είσαι τόσο εφικτό. Ναι, εντάξει. Μπλακ κάνουμε δηλαδή.
1: Ναι.
0: Είναι μια κομπή με χιούμορ δηλαδή. Και άλλη μια. 10, 12, 2, 4 και 6.
1: Πες το και ανάποδα. 6, 4, 2, 12 και 10.
0: Μια φορά το πούμε δηλαδή. Δεν μένει άλλη.

0: Pepper Experience.
1: Άκου το Pepper Password στον Pepper 96.6 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
2: Pepper 96.6.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
5: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
6: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική. Να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή. Να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
7: να ερωτευτούμε.
6: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
8: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
9: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ και είπες θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες πού θα τα βάλω όλα αυτά.

0: Χαλάρωσε. Έχει πίτσο.
1: 10, 9, 8, 7, 7. Zikr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zikr 7GT στο Zikr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zikr. Time for change.
2: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
3: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
2: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
3: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
2: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
3: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
2: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
3: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι.
4: Αλλά δικό μας είναι.
3: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
7: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

0: Bad Dreams λοιπόν από τον Teddy Swims εδώ στον Pepper 96,6, 8 και 24 πρώτα λεπτά. Και φανταζόμαστε ότι και εσείς, όπως και εμείς, όπως και όλοι μας, είδαμε πολλά αφιερώματα για την Μάρο Κοντού. Ιδιαίτερα αγαπημένη, είναι από τις περιπτώσεις που είναι καθολικά αγαπημένη. Δηλαδή δεν ακούς, δεν είχες αντιδράσει. Άλλες φορές υπάρχουν, βγαίνουν και οι haters, βγαίνουν και οι γκρίνιες, βγαίνουν. Με τη Μάρο Κοντού ήταν η περίπτωση η οποία όλοι την αγάπησαν και όλοι την αγαπούνε.
1: Και γιατί ήταν πάρα πολύ εξωστρεφής και γιατί την έβλεπε ο κόσμος που έδινε και τις συνεντεύξεις. Έβλεπε, ας πούμε, πόσο χαμηλά κρατούσε τους τόνους, πόσο ωραία μιλούσε. Δηλαδή, μπορούσες καν να διανοηθείς ότι μπορεί να υπάρχει κάτι το οποίο είναι κρυφό για την.
0: Ερχόταν σε αντίθεση.
1: Για τη Μάρο Κοντού, ας πούμε, ή ότι είναι ένα πρόσωπο το οποίο δεν είναι αυτό που βλέπεις.
0: Ναι. Αυτό λοιπόν.
1: Και μάλιστα ήταν και αυτό ο σαρκασμός της. Όλο αυτό το πράγμα που έκανε, ας πούμε, δημιουργηθεί αυτή η ωραία εικόνα.
0: Ναι, ήταν. Πολύ ωραία εικόνα, πραγματικά. Αυτό που συζητήθηκε πάρα πολύ και είναι πάντοτε επίκαιρο, αλλά για την εποχή του δεν ήταν καθόλου επίκαιρο, ήταν πάρα πολύ μπροστά, ήταν το σκασμό σε Εσύ Αντωνάκη. Ήταν μια τάκα που υπόθηκε το 65. Ήταν μια περίπτωση μιας γυναίκας, σίγουρα την έχετε δει, δεν υπάρχει άνθρωπος να μην έχει δει την ταινία «Δεν γίνει να φοβείται τον άνδρα» του Τζαβέλα. Είναι μια περίπτωση μιας γυναίκας που ο Αντωνάκης, ο Γιώργος Κωνσταντίνου, ο οποίος στεναχωρήθηκε πάρα πολύ με αυτή την απώλεια. Όπου είναι ο άντρας. Ο άντρας που τα κάνει όλα, που τα κανονίζει, που βγαίνει με τους φίλους του, που βλέπει μπάλα, που πίνει μπύρες. Τα αντίστοιχα της εποχής, τέλος πάντων. Και η Μάρο Κοντού, η γυναίκα, η Κοκοβίκου, η Ελένη, που είναι στο σπίτι. Οπότε περίμενε και αυτή η καημένη, περίμενε στοϊκά να της κάνει πρόταση γάμου. Περίμενε στοϊκά, όπως πολλές γυναίκες της εποχής. Και από τη στιγμή που της κάνει την πρόταση γάμου και παντρεύονται, η πρώτη ατάκα είναι σκασμός Εσύ Αντωνάκη. Και μένουν όλοι κάγκελ. 1965. Μιλάμε μια γυναίκα η οποία ψυχή και σώμα πάτησε πόδι και στην εκκλησία, αλλά και ψυχολογικά.
1: Το σενάριο, βέβαια.
0: Ναι, για το σενάριο λέμε. Αλλά μιλάμε τώρα για γυναικεία, πώς το λένε, συμπεριφορά, την οποία όχι απλά δεν τη συναντούσε, ούτε μπορούσες να τη φανταστείς το 1965.
1: Κι όμως το είδες ότι. Ήταν και πολύ. Ήταν μια εξαιρετική ταινία. Ήταν από τις 5 καλύτερες ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου και σίγουρα η καλύτερη ταινία που έχει γυρίσει η ίδια, όπως το λένε, αλλά ήταν, ας πούμε, έδειχνε και το πνεύμα της εποχής, αλλά έδειχνε και τον πολύ μίζερο χαρακτήρα του Κωνσταντίνου.
0: Ναι, πολύ μίζερος.
1: Δεν ήταν, ας πούμε, αυτό το πατριαρχικό που βλέπεις τώρα, δηλαδή ήταν πολύ μίζερος ο χαρακτήρας.
0: Αποδομούσε εντελώς,
1: εντελώς μίζερος.
0: Αυτή τη μακιά και την αντρίλα την αποδομούσε εντελώς.
1: Βαριόταν να κάνει το οτιδήποτε.
0: Ναι.

0: Λοιπόν, την Κυριακή είναι ο μεγάλος τελικός του Μουντιάλ. Ισπανία εναντίον Αργεντινής ή Αργεντινή εναντίον Ισπανίας, όπως θέλετε πείτε το, και οποίο, ανάλογα με την ομάδα που υποστηρίζετε. Σίγουρα υπάρχει γηπεδούχος, τυπικά, σίγουρα θα υπάρχει γηπεδούχος. Και δύο αστέρια είναι ο Μέση από τη μία, ο οποίος είναι στα 39 του, και είναι από την άλλη ο Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος την περασμένη Δευτέρα γιόρτασε τα μόλις 19 γενέθλιά του. Ο Λαμίν Γιαμάλ είναι ο μεγάλος superstar της εθνικής ομάδας Ισπανίας. Ακόμα δεν τον έχουμε δει στα φόρτα του, δεν ξέρω αν το φυλάει για το τέλος, για τον τελικό. Αυτό που έχει ενδιαφέρον για τον Λαμίν Γιαμάλ είναι ότι έχει δύο επώνυμα. Το Νασραουί, αυτό που κληρονόμησε τον πατέρα του, και το Εμπανά, που το πήρε από τη μαμά του. Το μικρό του όνομα είναι διπλό. Λαμίν Γιαμάλ. Και είναι αυτό που, το Γιαμάλ που βλέπουμε στη φανέλα του της Εθνικής Ισπανίας αλλά και στη Μπαρτσελόνα. Το Λαμίν είναι ένα πολύ δημοφιλές όνομα στα αραβικά. Μεταφράζεται ως ειλικρινής. Είναι από το Αλ Αμίν, που το είχαν δώσει και στο Μωάμεθ αυτό το προσωνύμιο. Και το Γιαμάλ είναι μια παραλλαγή του Τζαμάλ, που είναι αραβικό όνομα, που μπορεί να μεταφραστεί ως ομορφιά, χάρη ή γοητεία. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι τα δύο ονόματα τα μικρά του Ισπανού Σταρ έχουν επιλεγεί από τους γονείς του ως μια ένδειξη ευγνωμοσύνης προς δύο φίλους. Γιατί η μαμά του, η Σέιλα, ήταν 16 χρονών μόλις όταν γεννήθηκε το παιδί της, και ο σύζυγός της ήταν και αυτός σε πάρα πολύ μικρή ηλικία και χρειάστηκαν οικονομική βοήθεια. Και τους βοήθησαν δύο φίλοι της οικογένειας, ο ένας που ήταν ο Λαμίν και ο άλλος που ήταν ο Γιαμάλ. Έτσι λοιπόν έδωσαν το όνομα στον πιτσιρικά, το Λαμίν Γιαμάλ.
1: Οι ευεργέτες της οικογένειας.
0: Για να τιμήσουν τους φίλους του. Ο μπαμπάς του είναι ο Μουνίρ Νασραουί, που ήταν γεννημένο στο Μαρόκο, και η μαμά του, η Σέιλα Μπανά, που γεννήθηκε στην σημερινή Γουινέα. Στα 12 του, ο Λαμίν Γιαμάλ πήγε στην.
1: Τώρα δηλαδή, πριν 7 χρόνια.
0: Πριν 7 χρόνια.
1: τώρα κοντά.
0: Έφυγε από το σπίτι του, στη γειτονιά Ροκαφόντα, και πήγε στην πόλη Ματάρο και πήγε στην Ακαδημία της Μπαρτσελόνα για να παίξει ποδόσφαιρο. Σήμερα παραμένει εκεί, είναι στα 19 του, 7 χρόνια μετά. Και βέβαια πλέον αυτός βοηθάει και τους γονείς του και όλο τον κόσμο στην παλιά του γειτονιά κτλ. Και περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει στο τελικό
1: της Κυριακής. Είναι χαρακτήρα φάση ατεντοκούμπο, τώρα, ειδικά όταν γυρίζεις εσύ και βοηθάς πλέον εσύ.
0: Ναι, βέβαια.
1: Την οικογένειά σου είναι κανονικά.
0: Βέβαια. Και αυτός μόνο στα 19 τώρα,
1: Ναι. Πολύ πιτσιρικάς.

0: Έχει πολύ πλάκα και έχει πολύ ενδιαφέρον για ένα πολύ μεγάλο γεγονός, ιστορικό γεγονός, ας πούμε, να μαθαίνεις διάφορες λεπτομέρειες μετά από χρόνια τις οποίες δεν τις ήξερες. Και όταν αυτές οι λεπτομέρειες λες, όχι Παναγία μου, έχει τύχει αυτό, έτυχε αυτό, λες, πώς και δεν το μάθαμε τόσο καιρό. Όπως παραδείγματος χάρη η πρώτη προσελήνωση το 1969 του Apollo 11, πάνω στη Σελήνη λοιπόν, με τον Armstrong και τον Aldrin, ο δεύτερος, ο οποίος είναι λιγότερο γνωστός.
1: Τι είχε συμβεί. Λιγότερο λοιπόν, τυχερός.
0: Και λιγότερο.
1: Γιατί αυτός πήγε. Δεύτερος δεν κατέβηκε.
0: Ο Aldrin, ναι, δεύτερος. Ναι. Λοιπόν, άκου να δεις τι είχε συμβεί λοιπόν ένα βράδυ εκεί πέρα. Όταν λοιπόν βγαίνουν έξω στη βόλτα τους, πήγανε. Κάνανε μια βόλτα στη Σελήνη, ξαναπήγανε μέσα λοιπόν και ετοιμαζόντουσαν να κοιμηθούν. Ο Aldrin είδε ένα μικρό μαύρο κομματάκι στο πάτωμα της σελινάκα του. Το πιάνει στα χέρια του και τι ήταν. Κάπως με κάποιο τρόπο, με το σακίδιο που φορούσαν από πίσω, είχε σπάσει ο διακόπτης τροφοδοσίας του κινητήρα ανόδου που έδινε ρεύμα. Δηλαδή, με άλλα λόγια, αν δεν έπαιρναν ρεύμα, την επόμενη μέρα δεν θα έφευγαν από εκεί πέρα, από τη Σελήνη. Το κοιτάζει λοιπόν, πάει να το. Ήξερε ότι είναι ρεύμα. Εν τω μεταξύ, του το έδειξε του Armstrong και ο ένας. Εκμυστηρεύτηκαν μετά ότι ο ένας υποψιαζόταν τον άλλον. Όχι, εσύ το σπάσες, μάλλον εσύ το σπάσες. Δεν παραδέχτηκε κανείς, μάλλον κατά λάθος έγινε.
1: Ναι, θα μπορούσε να.
0: Ναι. Λοιπόν, σκέφτηκε τώρα ο άνθρωπος ότι άμα βάλω το χέρι μου εκεί πέρα μέσα να το φτιάξω, δεν γίνεται γιατί είναι ρεύμα. Και είναι μέταλλο και θα με χτυπήσει το ρεύμα. Από τότε βαράγει το ρεύμα και εκεί παραπάνω. Οπότε έψαχνε να βρει τρόπο να θέσει αυτό το διακόπτη, να τον στριμώξει κάπως για να έρθει σε επαφή, έτσι ώστε να συνεχίσει την τροφοδεσία. Είχε λοιπόν στην τσέπη του ένα μαρκαδωράκι, το οποίο το είχε πάρει από το σπίτι του. Παίρνει αυτό το μαρκαδωράκι λοιπόν, το βάζει στο διακόπτη και πραγματικά δουλεύει. Επικοινωνεί με τη γη εδώ και του λέει ότι είχαμε αυτό το πρόβλημα και λέει καλά που το έβαλες, γιατί μέχρι αύριο το πρωί δεν θα μπορούσαμε να βρούμε λύση τροφοδοσίας. Έβαλε λοιπόν αυτό, πέσανε για ύπνο, ήσυχοι, ξυπνάνε το πρωί, είδαν όντως ότι το μαρκαδωράκι αυτό δούλεψε, η τροφοδοσία συνεχίστηκε κανονικά και έτσι τόλισε το πρόβλημα. Αυτό λοιπόν.
1: Σαν μόνος, ας πούμε, σαν.
0: Ξέρετε, σαν στρίμωγμα, ρε παιδί μου, ναι. Σαν στρίμωγμα. Δηλαδή ήθελε το διακοπτάκι να μπει μέσα.
1: Να μπει μέσα.
0: Δεν πιανότησε. Ναι, οπότε ναι. Έβαλε το μαρκαδόρα πάνω και ήρθε σε επαφή. Ναι. Αυτό λοιπόν το μαρκαδωράκι, τι έκανε τώρα ο Aldrin, μαζί με το κομμάτι το πλαστικό, θα το βγάλει σε μια δημοπρασία εκεί. Ήθελα να καταλήξω στο Sotheby's και αναμένεται να πουληθεί από 800.000 έως 1,2 εκατομμύρια δολάρια.
1: Παμάλ.
0: Παμάλ, δεν λες τίποτα. Γιατί τους έσωσε τη ζωή. Ακόμα εκεί θα ήταν οι άνθρωποι.
1: Θα κάνανε μετά μια αποστολή, σαν αυτή που κάναμε το Matt Damon, να το βρουν από τον Άρη.
0: Θα τους μαζεύανε.
1: Ότι είχε. Ναι,
0: ναι, ναι. Θα τους μαζεύανε με άλλο τρόπο, κάπως σίγουρα. Αλλά αυτή ήταν μια πατέντα την οποία πραγματικά δεν την είχε πει ποτέ, δεν το είχε αναφέρει και πραγματικά τους είχε σώσει τη ζωή αυτή.
1: Ο Aldrin, ο οποίος εσείς έκλεισε τα 96 του χρόνια και βέβαια να σας πούμε ότι είναι και τώρα και η επέτειος. Σήμερα, συμπτωματικά, και είναι η επέτειος της εκτόξευσης. Apollo, το Apollo 11, που ήταν ο Neil Armstrong, ο Buzz Aldrin και εμείς ξεχνάμε και τον Michael Collins.
0: Ναι.
1: Γιατί πολλές φορές, παιδί μου, είναι ο ήρωας, ο Neil Armstrong και οι υπόλοιποι τώρα που ήταν μαζί του ταξίδι. Όλο και τα λοιπά, επειδή κατέβηκε πρώτος στην.
0: Ο Armstrong. Όλη την επιτυχία του ήταν ο Armstrong.
1: Ο Armstrong ήταν ο πρώτος. Τώρα, εντάξει, υπάρχουν ταινίες που δείχνουν πώς έγινε αυτή η κλήρωση, ξέρω εγώ. Εντάξει, βέβαια, υπήρξε λόγος.
0: Υπήρξε, ναι, πώς θα
1: λέγαμε. Δεν κάνω ποιος πυρολάβει.
0: Όχι.
1: Το έκανα κλήρωση.
0: Σαν τις συναυλίες που θέλουν να βγουν όλοι οι πρώτοι.
1: Βέβαια.

0: Είναι 4 λεπτά πριν από τις 9. Πάμε στα προοδευτικά μηνύματα. Αυτό το Σάββατο το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας περιμένει στο πάρκιο Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για την προβολή της ταινίας Ο Πειρατής Μαυροδόντης και το Μαγικό Διαμάντι. Για δεύτερη χρονιά το Φυσικό Αέριο κάνει το πάρκιο Cinema Kids κάτι περισσότερο από μια παιδική προβολή με δημιουργικές δράσεις και καλοκαιρινές εμπειρίες για όλη την οικογένεια. Μια ώρα πριν από την ταινία, τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops Ιστορίες του Βυθού, γεμάτα χρώμα, παιχνίδι και φαντασία, δημιουργώντας τους δικούς τους καλοκαιρινούς κόσμους εμπνευσμένους από τη θάλασσα στο lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πήγαινε από νωρίς για να εξασφαλίσεις τη θέση σου, να απολαύσεις popcorn από το περίπτερο της δράσης και να βγάλεις αναμνηστικές φωτογραφίες στο photo booth πριν ξεκινήσει η προβολή. Δες το πρόγραμμα προβολών στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα.
1: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Λένι Κράβιτς έχει στυλ. Και ο Pepper 96.6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Add some pepper to your life. Pepper 96.6.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή?
5: Δηλαδή το Σύμπα. Πλας δροσιά, πλας άνεση, πλας εξοικονόμηση.
4: Πλας.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
6: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
7: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
8: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Dena Men εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Dena Men και νιώθω έτοιμος για όλα.
9: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Dena Men.
10: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
11: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
12: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
13: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
15: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
14: Άντε καλέ, εγώ.
16: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
14: Μα τι λες?
16: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
14: Ποια χαρτιά?
16: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
17: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
18: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
19: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της ελληνικής εταιρείας φαρμακευτικής ιατρικής.
18: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. NYC.gr.
20: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
21: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
22: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
23: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
24: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
22: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
24: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
25: Μητέρα.
26: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
27: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
26: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
27: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
26: Αισθάνεσαι σπίτι.
27: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: Σκεφτόμουν, που λέγαμε προηγουμένως, για το Apollo 11 την αποστολή, και σήμερα ήταν η μέρα της εκτόξευσης, τη μεγάλη προσδοκία του κόσμου για το τι θα δουν και τα λοιπά. Φαντάζεστε, όλοι οι γη, όλοι οι φίλοι τότε ήταν καθυλωμένοι σε αυτό το θέμα. Λοιπόν, είμαστε.
1: Θυμάμαι σαν τώρα να το βλέπουμε από την τηλεόραση. Δηλαδή ήταν.
0: Εγώ το θυμάμαι αυτό, την αλήθεια.
1: Το θυμάμαι πάρα πολύ. Ναι. Θυμάμαι, είχα πονάγει τα αυτή μου και τότε μας βάζανε κάτι σε καυτό λάδι. Ναι. Δεν ξέρω τι, και ήμουνα γυρμένος έτσι, τριών χρονών τότε. Μου βάζανε.
0: Έχεις μνήμες τριών χρονών.
1: Επειδή πονάγε τα αυτή μου, μάλλον. Που ήταν πολύ τραυματική. Τραυματικό. Και έδειχνε τηλεόραση αυτό το πράγμα. Δηλαδή ήταν απίστευτο. Ήταν πολύ, πολύ δύσκολο.
0: Λοιπόν,
1: πολύ δύσκολο.
0: Είμαστε 10 λεπτά μετά τις 9. Καλημέρα και πάλι. Λέγαμε για τους λόγους που συζητάνε στο Βερολίνο και τι θέματα έχουν να πούνε. Βέβαια και το Λένι Κράβιτς, τη μεγάλη συνευλία που θα δώσει 27. Έχουν και ένα άλλο θέμα. Ένα άλλο θέμα το οποίο προέκυψε χτες, το οποίο βέβαια είναι λίγο αστείο. Μία λοιπόν γερμανική υπερταχεία εκτελούσε δρομολόγιο από την ίσο Ζιλτ προς το Βερολίνο. Έκανε λοιπόν μία στάση σε ένα σταθμό που δεν σταματάει συνήθως. Περνάει εκεί αέρα, πατέρα, γιατί είναι υπερταχεία. Λοιπόν, ο σταθμός είναι ο σταθμός Αμβούργου Μπέργκενντοφ. Εκεί λοιπόν, που και οι επιβάτες βέβαια είδαν, ας πούμε, τη στάση, λέει, τι γίνεται, πάθαμε τίποτα. Είδαν λοιπόν τον προϊστάμενο της αμαξοστοιχίας να κατεβαίνει γρήγορα κάτω από το τρένο, να πηγαίνει κάπου και να γυρίζει με τρεις μεγάλες συσκευασίες από χαρτί υγείας. Λοιπόν, επιβεβαιώθηκε το γεγονός και επίσημα από τους γερμανικούς σιδηροδρόμους ότι είχαν μία έλλειψη από χαρτί υγείας στην αμαξοστοιχία. Βγήκε σε βίντεο όλο αυτό, το οποίο συγκέντρωσε 700.000 προβολές, με τον προϊστάμενο να ανεβαίνει τρέχοντας τις σκάλες, κρατώντας τις συσκευασίες με τα χαρτιά υγείας. Και άκου τώρα δικαιολογία. Δηλαδή, τι είπαν, ας πούμε. Η Deutsche Bahn, λοιπόν, οι γερμανικοί σιδηρόδρομοι, είπαν ότι η έλλειψη χαρτιού υγείας οφείλεται σε απουσία προσωπικού. Δεν ελέγχθηκαν, λέει, καλά οι προμήθειες πριν από την αναχώρηση.
1: Έχει μια λογική.
0: Και μάλιστα είπαν ότι η εταιρεία θα διενεργήσει το εξής: συχνότερους ελέγχους στο χαρτί υγείας. Πριν φύγει το τρένο, θα μετράνε πόσα χαρτιά υγείας έχουμε. Αν πάει, μπορεί κάποιοι να πάνε επειδή και να έχουν ιδιαίτερο θέμα. Έχει και τα έκτακτα.
1: Ναι, βέβαια. Ναι.
0: Και επίσης, πόσο έκτακτα να έχει.
1: Μπορεί να πάει και κάποιος και να πάρει κιόλας. Να το βάλει και να το κλέψει κιόλας.
0: Εντάξει,
1: να
0: το κλέψει.
1: Και τώρα ήταν ο μοναδικός σταθμός που μπορούσε να κάνει ένα εφοδιασμό χαρτιών υγείας.
0: Όχι, είχε αδειάσει, δεν είχε μείνει τίποτα.
1: Όχι, λέω,

0: σε αυτό το σταθμό είπε ότι δεν παίρνει, δεν σταμάτηγε.
1: Ναι, και σταμάτησε για να φαντάσουν δηλαδή την ανάγκη που είχαν, ναι. Που σταμάτησε σταθμό που δεν σταματούσε για να πάρω χαρτιά υγεία.
0: Ναι, ναι. Φαντάζεσαι. Έχει τα καλύτερα. Αυτό ο σταθμό
1: έχει τα καλύτερα χαρτιά. Η γερμανική συνδρομή αμέσω μπαμ, μπαμ, τσάκ και τα λοιπά. Τα μετά είχαν ναι, φέρει. Ναι, ναι. Ναι.
0: Εδώ πέρα θα έπρεπε να γίνει διαγωνισμό, θα έπρεπε να γίνει.
1: Έπρεπε να βγει κάποιο να τα πάρει. Βγήκε ο άνθρωπο ο προϊστάμενο. Προϊστάμενο, έλα, πέρα τα χαρτιά. Τάφερα.
0: Εκείνο που τα κάνει ένα που τα κάνει όλα.
1: Δεν έχω δει την απόσταση του σταθμού από το Βερολίνο. Ελπίζω να έφτασαν. Μέχρι το τέλος.
0: Εντάξει.
1: Μπορεί να είχαν κάποια
0: εκτακτή
1: ανάγκη.
0: Θα πάρει αλλού αυτό.
1: Δεν ξέρεις τώρα τι γίνεται. Μεγάλη συσκευασία με πάντως. Εντάξει.

0: Pepper Experience.
1: Άκου το Pepper Password στον Pepper 96.6 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
0: Pepper 96.6. Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
2: Η παραγγελία σας.
0: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
5: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
7: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
8: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
7: Και όταν φεύγεις.
8: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
9: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
10: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
11: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
12: Κύριε Αντών,
11: ναι.
12: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
11: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
13: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,43 και Magic οικογενειακό μόνο 4,48. Nescafé Azira, Concentrate Coffee και Ice Mixes σε χρυσές τιμές. Ξενή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 6,90. Lipton Ice Tea σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
14: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας. Στο πολιτικό shopping house στον Άλιμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίσεις με το στυλ σου. Γι' αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλιμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
0: Εντάξει και 6.

0: Σαν λοιπόν, με σαν, με έναν υπέροχο καλοκαιρινό ελληνικό ήλιο ταξιδεύει και η φίλη μας η Χρύσα προς Θεσσαλονίκη. Ήρθε, ξεκίνησε ταξίδι επιστροφής. Καλημέρα Χρύσα μας. Μετά από μια πολύ ωραία εμπειρία με τους Cure, είναι μεγάλη. Ναι, το έχουν ακόμα σίγουρα. Ο Ρόμπερτ Θεούλης. Ναι, έτσι ακούστηκε από όλους. Ωραίες ήταν αυτές οι δύο τελευταίες.
1: Φαντάζομαι το ερωτηματικό είναι αντί για θαυμαστικό.
0: Ναι. Το έχουν ακόμα. Ή να σου πω κάτι, όχι, μπορεί να είναι ποιητικό τέτοιο. Κοίτα, το έχουν ακόμα. Ναι. Σίγουρα ναι. Δηλαδή ρωτάει και απαντάει μόνη της. Πώς το λένε, πριν από το Sun λοιπόν, ακούσαμε και το, το Every Breath You Take, με πολύ μεγάλη επιτυχία των Police, από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των Police, παρότι είχαν ξεκινήσει με άλλα τραγούδια, αλλά αυτό τους έδωσε ένα μεγάλο εμπορικό άνοιγμα, με τον Stuart Copeland, αυτόν τον σπουδαίο drummer, να κλείνει σήμερα τα 74 του. Τι έχουμε, 26,
1: μεγάλος.
0: Γεννημένος το 52, γεννημένος το 1952. Αμερικανός λοιπόν, αλλά δεν είναι μόνο drummer, είναι και συνθέτης. Κατάγονται και τουλάχιστον οι δύο Police. Ο Sting ήταν αυτός που έγινε ο πιο γνωστός, αλλά και ο Stuart Copeland και ο Andy Summers, ο κιθαρίστας, έχουν από πίσω τους ρίζες jazz, πολύ πολύ jazz, και οικογενειακό και από οικογένεια, ας πούμε.
1: Είχαν άλμπουμ του Stuart Copeland που ήταν με αφρικάνικους, είναι επηρεασμένος πάρα πολύ από αφρικάνικους ρυθμούς. Και είχε βάλει και ένα άλμπουμ, δεν το θυμάμαι, θα μπορώ να το βρω.
0: Ναι.
1: Να σας πω ποιο είναι.
0: Ναι. Μα ήταν και εκπληκτικό. Και μέλος και άλλων συγκροτημάτων.
1: Και ο Andy Summers, βέβαια.
0: Και μέλος και άλλων συγκροτημάτων. Και το Curved Air, πολύ, πολύ σπουδαίο και ιδιαίτερο συγκρότημα. Χρόνια πολλά λοιπόν σαν σήμερα, αλλά και σαν σήμερα το 2007 είχαν την ιδέα. Το έχουμε ξαναπεί αυτό αυτή τη μέρα. Είχαν την ιδέα οι White Stripes να μπουν στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness. Έψαχναν λοιπόν να βρουν τρόπο, Έτσι λοιπόν σε μια συναυλία του στο Οντάριο ανεβαίνουν πάνω, δίνει 1, 2, 3 που δίνει drum, κάνουν ένα μπαμ και φεύγουν. Λένε γεια σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έτσι καταγράφηκαν λοιπόν στην πιο σύντομη συναυλία που έχει γίνει ποτέ στον κόσμο.
1: Ο κόσμος είχε πληρώσει.
0: Ο κόσμος είχε πληρώσει, ναι. Και προφανώς το ήξερε, γιατί την ίδια μέρα παίξανε στο ίδιο live μια μισή ώρα. Αλλά εκείνη τη στιγμή γράφτηκαν ότι έγραψαν την πιο σύντομη συναυλία στο ρεκόρ Guinness. Ήταν σαν σήμερα το 2007.
1: Ο Copeland, το βρήκα το. The Rhythmatist ήταν το 1985, πριν από 41 χρόνια, ο οποίος ηχογραφεί μέχρι το 25, έχει φτιάξει το Wild Concerto το 25.
0: Ο Copeland, βέβαια. Τον ακολουθώ εγώ στο Instagram. Δεν φαντάζεσαι τι κάνει και τι παίζει ο άνθρωπος. Πιο όριμος από ποτέ είναι.
1: Το ενδιαφέρον με τους Police, με τα μέλη, είναι ότι ο καθένας έχει διαφορετικούς μουσικούς δρόμους. Και ο Sting και ο Summers και ο Copeland, όταν διαλύθηκαν, ακολούθησαν διαφορετικούς δρόμους ακόμα και από το συγκρότημα.
0: Καμία σχέση
1: συγκρότημα.
0: Φάνηκε τι μουσικές ρίζες
1: είχαν, παιδί μου, διαφορετικά ακούσματα ο καθένας.

0: Είμαστε 25 λεπτά πριν από τις 10 και όπως φαίνεται υπάρχουν οι ταινίες του καλοκαιριού και υπάρχει και η Οδύσσια η οποία βγαίνει από σήμερα στους κινηματογράφους. Θερινό ή κλειστή αίθουσα με σύστημα IMAX. Είναι θέμα προσωπικό του καθενός και θέμα γούστου. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι οι κριτικές των Ελλήνων κριτικών πλέον. Γιατί λέγαμε πριν από 2-3 μέρες τις κριτικές των ξένων που την είδαν και σε πρεμιέρα στο Λονδίνο, δεν κάνω λάθος, που ήταν κατά μεγάλο ποσοστό εκθιαστικές. Διάβασα την κριτική που έκανε ο Μίλης ο Χαρμπής στην Οδύσσια, που της έδωσε 4,5 στα 5. Δεν έχω δει για ταινία, ας πούμε, σύγχρονη, δεν έχω δει τόσο μεγάλη βαθμολογία από τον Χαρμπή, που έγραψε ότι ο Κρίστοφερ Νόλαν κέρδισε το ομυρικό στοίχημα και μάλιστα θριαμβευτικά. Η Οδύσσια τοποθετείται με ασφάλεια στην κορυφογραμμή της φιλμογραφίας του, αλλά και ανάμεσα στις πιο σημαντικές ταινίες των τελευταίων ετών, καταφέροντας να παντρέψει τον απόϊχο που έρχεται από το βάθος των αιώνων με το μεταμοντέρνο καλλιτεχνικό συνειδητό του σήμερα. Ο Θοδωρής Κουσταγιανόπουλος είναι λίγο πιο συγκρατημένος. Λέει ότι είναι πιο αναμενόμενο.
1: Βάλε τρία, νομίζω, στα πέντε.
0: Τρία στα πέντε, ναι.
1: Κουσταγιανόπουλος.
0: Είναι πιο συγκρατημένος. Γράφει για την πιο αναμενόμενη ταινία της χρονιάς, που δεν λείπουν η αίσθηση της καλόγου, της ψυχαγωγίας και εμβληματικές εικόνες, αλλά υστερεί στη μεγάλη ιδέα. Έτσι καταλήγει την κριτική του. Και βέβαια υπάρχει και η κριτική του Δημήτρη Δανίκα. Υπάρχουν πολλές. Έχουν γράψει πολλές. Επιλέξαμε τις τρεις για να είμαστε πιο σύντομοι. Έγραψε για μοναδική κινηματογραφική εμπειρία, όπου η επιβίωση προβάλλεται ως κορυφαία ελληνική αρετή, πιστότητα στον Όμηρο με δημιουργικές αποκλίσεις, εμβληματικές εικαστικές σκηνές και υψηλή αισθητική. Λέει για παράδειγμα για κάποιες από τις σκηνές και τους κοπηλάτες που είναι οι κομπάρσοι, που μετά από συστηματικές πρόβες έμαθαν να συντονίζονται και να κοπηλατούν, επί ώρες, λέει, πραγματικού χρόνου, το σκάφος περιπλανιόταν, λέει, στη Μεσόγειο, έτσι ώστε ο Ματ Ντέιμον και η σύντροφή του να βιώσουν το πετσί τους την περιπέτεια του Οδυσσέα. Και η μουσική από διπλό αυλό, λύρα, που την παίζει Ελληνίδα, μάλιστα, λέει, και χάλκινα τύμπανα. Και καταλήγει ο Δανίκας, τέτοια δωρεάν διαφήμιση για την Ελλάδα δεν έχει ξαναγίνει. Στη θέση του Δημάρχου Ιθάκης θα έτριβα τα χέρια μου. Το όνομα Ίθακα ακούγεται διαρκώς. Να στήσουν άγαλμα, λέει, στον Κρίστοφερ Νόλαν, ίσως ο σπουδαιότερος σκηνοθέτης της εποχής μας. Ανάλογες είναι και οι κριτικές και των. Κανείς δεν λέει ότι είναι μια μέτρια ταινία, σίγουρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά
1: ναι,
0: κάποιοι. Το μεγάλο ζήτημα εκεί είναι αν είναι καλύτερη ή όχι του Νόλαν. Αυτό από ό,τι διαβάζω κιόλας και σε άλλους κριτικούς, ναι, κριτικούς, ναι, ναι, και μη, είναι αν είναι όχι η καλύτερη ταινία του Νόλαν μέχρι τώρα.
1: Καλά, αυτό είναι και για τον Νόλαν, είναι και πιο πολύ προσωπικό του Νόλαν. Το θέμα είναι ότι όλοι είναι λένε ότι πόσο σπουδαία ταινία, απλά κάποιοι λένε ότι είναι πάρα πολύ σπουδαία ταινία.
0: Είναι προσωπικό και του καθενός του θεατή. Μπορεί, ας πούμε, να το δω, ας πούμε, και να πω, α, δεν ήταν η καλύτερη, είναι κάποια άλλη καλύτερη. Είναι προσωπικό όμως του καθενός.
1: Ναι.

0: την καθιερωμένη, την καθημερινή καλημέρα στα Ιαματικά Πεπεράκια. Μας στέλνει πάλι η Στέλλα. Λέει ναι, η Στέλλα και ο Κράβιτς το έχει. Το έχει. Θα πω και με το καλό στο γυρισμό στη φίλη μας τη Χρύσα που γυρίζει. Και να σου πω κάτι, η Στέλλα, όχι απλά το έχει. Έδωσε πάλι μια συνέντευξη ο Λένι Κράβιτς, ο οποίος στα 62 του μιλάει γιατί και πώς καταφέρνει και είναι φέτες. Όταν μιλάμε, αν τον είδες εδώ πέρα πέρσι πρόπερσι που τον είδαμε, μπορείς να καταλάβεις τι είναι, αλλά τον βλέπεις και από φωτογραφίες. Δεν είναι καμία AI. Λέει λοιπόν το tip του είναι γιατί γυμνάζεται με το δερμάτινο παντελόνι και γιατί γυμνάζεται με το τζιν. Λέει λοιπόν σε αυτή τη συνέντευξη, λέει το έχω ξαναπεί. Εμφανίζομαι στη σκηνή φορώντας αυτά τα ρούχα. Δερμάτινα, τζιν, οτιδήποτε. Οπότε με αυτά τα παντελόνια που φοράω, κάνει και γυμναστική. Αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε στιγμή μου τη δίνει, πάω και κάνω προπόνηση. Δεν είναι να πάω σπίτι, να αλλάξω, να βάλω φόρμες κτλ.
1: Φαντάζομαι κολανοειδή, φαντάζομαι.
0: Φοράει. Όχι, τι καμπάνες. Καμπάνες φοράει. Ναι. Τα παντελόνια. Επίσης λέει, να σα πω και κάτι άλλο. Τα παντελόνια, εκεί φορώντας το παντελόνι την ώρα που κάνω γυμναστική, μπορώ να εκτιμήσω τα πάντα. Δεν είναι μια φόρμα ελαστική που θα μου κάνει τη χάρη το λάστιχο. Μου έχει πει ένας φίλος μου, ο γνωστός Denzel Washington, ότι τα παντελόνια, φίλε, δεν λένε ψέματα. Τα παντελόνια δεν λένε ψέματα. Μπορώ να εκτιμήσω αν έχω παχύνει ή αν έχω δυνατήσει. Και μετά λέει, α πούμε, ότι δεν κάνω, λέει, και καμία γυμναστική, λοιπόν, να υδρώνω πάρα πολύ. Εν τω μεταξύ, άμα τον δει κάτι βάρη που σηκώνω.
1: Καλά, βέβαια, εντάξει,
0: βέβαια.
1: Για να κάνει τέτοιου κοιλιακού. Εντάξει, θε γυμναστική, ρε παιδί μου.
0: Ναι,
1: και όλοι αυτοί. Εντάξει, και
0: ναι.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Και για να αντέξει και το σκηνή, το χορό και αυτά όλα.
0: Ακριβώς.
1: Και
0: ναι.
1: το show όλο. Δεν είναι απλό πράγμα.
0: Δεν θέλω, λέει, μια πολύ λεπτή σιλουέτα κάτι. Θέλω, λέει, μια λεπτή σιλουέτα. Δεν θέλω, λέει, να γίνω σφίχτης. Θέλω μια λεπτή σιλουέτα κάτι σαν το Spider-Man σε συνδυασμό με τον Bruce Lee.
1: Α, απλό πράγμα.
0: Ναι, ναι, απλό
1: πράγμα.
0: Άγκο Spider-Man.
1: Από τη ζωή βγαλμένα.
0: Ο Bruce Lee, λέει, φαινόταν ωραίο με ρούχα. Είναι φοβερό, λεπτό, cool τύπο και προφανώ έχει μυϊκό τόνο που τον άφηνε να χορεύει και να κινείται με μεγάλη χάρη.
1: Ο Μπρουζ Λι δεν είχε κανένα σώμα έτσι σφιχτής.
0: Ναι, ναι.
1: Ήταν πάρα πολύ γυμνασμένο σώμα, δύνατος και ένα ιδανικό σώμα.
0: Έτσι,
1: ήταν,
0: ναι. Ένα ιδανικό
1: σαν
0: σώμα.
1: Το δικό μας.
0: Ναι. Κρατήστε τα λοιπόν αυτά, Στέλλα, ναι. Και εσύ. Και όποιος είναι ο τυχερός για το Barber Experience, Lenny Kravitz, κρατήστε τα αυτά και θα τα δείτε και στην πράξη μπροστά σας.

0: Είμαστε 6 λεπτά πριν από τις 10. Πάμε σε ένα προωθητικό μήνυμα. Η ιστορία του φυσικού αερίου, Ελληνική Εταιρεία Ενέργεια, συνεχίζεται εδώ και 168 χρόνια. Από τα πρώτα φώτα της χώρας μέχρι το μεγαλύτερο σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, συνεχίζει να δίνει ενέργεια με ρεύμα και φυσικό αέριο πάντα πίσω από τα φώτα. Ανακαλύψτε ολόκληρη την ιστορία στα social media της εταιρείας.
1: Αυτό. Ο Κώστας μας είπε να φύγουμε, να βιαζόμαστε. Λοιπόν, τα λέμε αύριο. Εντάξει, έρχεται η Ελένη είναι εδώ. Αύριο κλήρωση, Ελένη Κράβιτς. Καλή σας μέρα, πολλά φιλιά στα παιδιά.
0: Να είστε καλά και να προσέχετε. Γεια σας.
2: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Λένι Κράβιτς έχει στυλ. Και ο Pepper 96.6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper 96.6.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
2: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica, you at your best.
5: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπαρμπεκιού, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
6: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
7: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας endless good mood. Καλό.
8: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερο.

0: Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
1: Αντώνιε, ξύπνα.
2: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα.
1: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
2: Πώς τολμά?
1: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
2: Αυτό είναι πρόκληση.
1: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
2: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
3: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι, γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
8: Pepper 96.6.
9: Η ώρα είναι 10. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι... σήμα. Μπείτε τώρα στο pepper96.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τον Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
8: Pepper Experience.
9: Ο Pepper 96.6 σε στέλνει στο Βερολίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις.

0: 96.6.
1: Hi, this is Parov Stila and you are listening to Pepper 96.6.

I can see the big stuff.

Ο Πάροφ Στέλλαρ αγαπάει τον Πέπερ και ο Πέπερ 96 και 6 λατρεύει Πάροφ Στέλλαρ. Με το που ξεκινάει αυτό το κομμάτι αμέσως όλα καλύτερα. Πέπερ 96 και 6, 8 λεπτά μετά τις 10, καλημέρα σας. Πέμπτη, να γιατί όχι, 16 Ιουλίου, πάει. Ο μήνας έφυγε τελείως, αυτό ήταν. Αύριο κλήρωση, Pepper Experience. Λένι Κράβιτς στο Βερολίνο. Ξεκινάμε με 32 βαθμούς, τι ωραία, ζεστή τη βλέπουμε τη μέρα. Καλημέρα λοιπόν σε όλους, η Ελένη Κολοκοτρώνη μέχρι τις 12. Στην παρέα σας, στα ραδιοφωνά σας, τα λέμε ραδιόφωνο, Pepper 96 και 6. Και πλέον, Peppers, έχει έρθει η ώρα της παραλίας.

0: Λοιπόν, στο Buenos Aires αυτή τη στιγμή δεν πρέπει να κοιμάται άνθρωπος. Όλοι στους δρόμους είναι. Στο Λονδίνο είναι πιο ήσυχα τα πράγματα. Εντάξει, εμείς Αγγλία θέλαμε, δεν το κρύψαμε ποτέ. Ξέραμε ότι ήταν δύσκολο, αλλά Αγγλία θέλαμε. Στεναχωρήθηκε και ο Μπέκαμ. Τέλος πάντων, την Κυριακή έχουμε Ισπανία-Αργεντινή. Δεν έχουμε αποφασίσει ακόμα ποιον θα υποστηρίξουμε. Κάτι μας κρατάει η Ευρώπη. Όμως θα το δούμε μέχρι την Κυριακή. Έχουμε καιρό. Από την άλλη, ένα ακραίο σενάριο. Εξάλλου στα όνειρα δεν υπάρχουν όρια. Φανταστείτε, Peppers, να ήταν η Ελλάδα τώρα στον τελικό. Να είχαμε την Κυριακή να παίξει Ελλάδα-Αργεντινή, Ελλάδα-Ισπανία. Εντάξει, πιστεύω ότι δεν θα δούλευε τίποτα. Πιστεύω ότι δεν θα δούλευε κανένας μας. Δεν θα μπορούσε, όχι ότι δεν θα θέλαμε. Και θα ήμασταν όλοι με χάπια και θα περιμέναμε τον αγώνα της Κυριακής. Ακραίο σενάριο. Είπαμε, αλλά απ' την άλλη, κάποια στιγμή μπορεί και να γίνει. Όνειρο όμως που γίνεται πραγματικότητα, μπορεί να γίνει, είναι το Pepper Experience. Lenny Kravitz στο Βερολίνο.
1: Pepper Experience.
0: Άκου το Pepper Password στον Pepper 96.6 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.

0: φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνει υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr. Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
1: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
2: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
1: Έχουν βάλει και καύσιμα.
2: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
0: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
3: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
4: Κύριε Αντώνη,
3: ναι.
4: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας.

0: γρήγορα, εύκολα από το κινητό σου. Έχεις την BI, έχεις τράπεζα.
1: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Νότος.
2: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Αλλαγή. Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξει πλατοκαθίσματα?
6: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορή. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
5: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα?
6: Σωστός ο παίχτης.
7: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
8: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
7: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
8: νιώστε ασταμάτητοι.
7: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
11: Add some Amy Winehouse.

Σαν σήμερα το 16 Ιουλίου του 1999 συνέβη ένα αεροπορικό δυστύχημα το οποίο πλέον εξελίχθηκε σε μύθο, πήρε τέτοιες διαστάσεις. Σαν σήμερα λοιπόν σκοτώθηκαν ο Τζον Φ. Κένεντι και η Καρολίν Μπεσέτ. Το αεροπλάνο, μάλλον πιλότος ήταν ο ίδιος ο Κένεντι, πολύ γνωστή ιστορία. Πλέον έχει αποκτήσει αυτό που λέγαμε μυθικές κινηματογραφικές διαστάσεις. Πρόσφατα η σύντομη ιστορία τους έγινε σειρά με τίτλο Love Story. Ή περισσότερο λογικά την έχετε δει, την έχουμε δει. Αλλά όπως είπαμε ήταν μια πολύ πολύ σύντομη ιστορία αγάπης. Το συγκεκριμένο δυστύχημα ακόμα και σήμερα διδάσκεται σε σχολές πιλότων. Pepper 96 και 6, Next Summer δεν ξέρω. Αλλά για αυτό το καλοκαίρι ο Lenny Kravitz είναι στην πρώτη γραμμή.

0: Πέπερ 96 και 6.
1: Δεν μ' αρέσουν τα πάρτι, δεν έχω αυτό το κάτι του πάρτι άνιμα.
2: Είμαι η Billy Clark και ακούτε Pepper 96 και 6.
0: Pepper.

0: Λοιπόν, η Telegraph έκανε λόγο για την ταινία της χρονιάς. Έτσι τη χαρακτήρισε. Οι Times έγραψαν πως είναι ένα αριστούργημα από κάθε άποψη, ενώ έγραψαν ότι είναι μια ταινία η οποία θα αλλάξει τον κινηματογράφο για πάντα. Η Οδύσσια. Peppers, από σήμερα στους κινηματογράφους. Pepper 96 και 6, ένα προθετικό μήνυμα. Το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά, λοιπόν, όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και περισσότερα προνόμια. Τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο. Και την άλλη ώρα έχουμε ένα last call για Lenny Kravitz στο Βερολίνο και Pepper Experience. Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Lenny Kravitz έχει στυλ. Και ο Pepper 96 και 6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper 96 και 6.
1: Αρχίζει!
2: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
1: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
2: Πού δηλαδή?
1: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
3: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
3: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
6: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
7: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα!
7: Για πάντα! Χαλαρά! Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
11: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
13: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα, σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
14: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop.
8: Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Μητέα.
14: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
15: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
14: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
15: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
14: Αισθάνεσαι σπίτι.
15: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
16: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσίου. Zeekr. Time for change.
17: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας. Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gun, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίσεις με το στυλ σου. Και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination. Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.

Τα πρωτοσέλιδα των Άγγλων είναι έτσι αρκετά έντονα, δραματικά θα έλεγα. Τέλος του κόσμου, σπαραγμός, τέτοια πράγματα λένε. Εντάξει, τους καταλαβαίνουμε, το συζητάμε. Από την άλλη, στα πολύ πολύ δικά μας Peppers, αύριο έχουμε την κλήρωση για το Pepper Experience, Lenny Kravitz στο Βερολίνο. Ακόμα κι αν δεν έχετε στείλει, δεν έχετε λάβει συμμετοχή, γιατί πιστεύετε ότι λέει σιγά τώρα μην κερδίσω εγώ. Αυτή είναι μια εύλογη σκέψη που έρχεται πάντα στο μυαλό μας. Σιγά μην νικήσω, σιγά μην κερδίσω, σιγά μην περάσω. Αυτό το σιγά μας κρατάει πίσω. Εγώ θα έλεγα και τώρα να μπείτε στο site του Pepper, pepper96.gr, να καταχωρήσετε το Pepper Password, pepper610. 12 θα παίξει το καινούριο. Και να δηλώσετε συμμετοχή. Αύριο το πρωινό Pepper, Θοδωρής Μαμακάρης, Τάκης Γιαννούτσος θα κάνουν την κλήρωση. Και μετά τα χθεσινά έχουμε δει στο 90 τι φανταστικές ανατροπές γίνονται. Καλημέρα σε όλους. Pepper 96 και 6, η Ελένη Κολοκοτρώνη μέχρι τις 12 στην παρέα σας, στα ραδιοφωνά σας.

0: Νομίζουμε πως είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξεκινήσει αυτό το τραγούδι, The One I Love, R.E.M. και να μην αυτόματα το χέρι, να μην δυναμώσει το ραδιόφωνο, το οποίο γράφει Pepper 96.6. Λοιπόν, κάθε καλοκαίρι κυκλοφορεί τουλάχιστον ένα άρθρο που μιλάει για τα ποτσίγαρα στις παραλίες, διότι παρόλο που είμαστε στο 2026, ακόμα υπάρχουν άνθρωποι, πάρα πολλοί, οι οποίοι σβήνουν το τσιγάρο τους και το αφήνουν στην παραλία. Έχουν καταγραφεί 50 ποτσίγαρα κάθε 100 μέτρα στην παραλία. Αυτό τώρα, εντάξει, είναι πλέον κουλτούρα η οποία δεν ξέρω πόσο εύκολα αλλάζει. Από την άλλη, αν μιλήσουμε για προβλήματα, για έγνοιες που έχουμε όλοι μας, ένα προωθητικό, συνέχεια σκεφτόμαστε αν συμβεί κάτι, αν γίνει κάτι στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, στη δουλειά. Για αυτά τα πράγματα δεν πρέπει να αγχωνόμαστε. Στο Magenta Insurance βρίσκεις online ασφάλιση για αυτοκίνητο, μηχανή και σπίτι, ενώ για την υγεία σου και την επιχείρησή σου μπορείς να κλείσεις ραντεβού με ασφαλιστή. Γιατί πάρα πολύ απλά στο magentainsurance.gr οι έγνοιες μπορούν να γίνουν πιο λίγες και τουλάχιστον αντιμετωπίσιμες. Και έχουμε πει ότι στην παρούσα φάση, τουλάχιστον μέχρι αύριο ή μέχρι αργά το βράδυ, εμείς σκεφτόμαστε πώς θα κερδίσετε το Pepper Experience.
1: Pepper Experience.
0: Άκου το Pepper Password στον Pepper 96.6 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
1: Pepper 96.6.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασίλα ρήπαν συγκάψωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Τάπα, τσούρος, κλαδαμαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
8: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
7: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
9: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
10: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
11: Αλλαγή. Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξει πλατοκαθίσματα?
12: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
11: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα?
12: Σωστός ο παίχτης.
13: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
14: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
13: Χαλάρωσε, έχεις πίτσος,

Λοιπόν, μου λέτε κι εσείς για τα αποτσίγαρα. Είναι πρόβλημα, εντάξει. Είναι ούτε ωραίο, είναι ούτε υγιεινό, είναι. Αλλά μου γράφετε κάτι πάρα πολύ όμορφο, ότι λένε τα αποτσίγαρα και τα πλαστικά, τα μπουκάλια που αφήνουν κάποιες παραλίες. Τα μαζεύουμε, λέει, εμείς και ας μην είναι δικά μας. Και εμείς το ίδιο κάνουμε και καλά κάνουμε, γιατί αυτή η συμπεριφορά είναι πραγματικά φως στο τούνελ. Γεια σου Βασίλη, Pepper 96 και 6 για τα επόμενα 5 λεπτά. Στον Pepper, η Μαντόνα στα καλύτερά της.

0: Λοιπόν, λέγαμε ότι αύριο είναι η κλήρωση για το Pepper Experience. Λένι Κράβιτς στο Βερολίνο, το πρωινό Pepper. Θοδωρής Μαμπακάρης, Στάκης Γιαννούζος θα κάνουν την κλήρωση. Οπότε αύριο τέτοια ώρα θα ξέρουμε ποιος ή ποια θα ταξιδέψει Βερολίνο. Εν τω μεταξύ μου γράφεται, Ελένη, ξανακάντε και το επόμενο, Λένι, στο Λένι Κράβιτς στο Βερολίνο. Οπουδήποτε αλλού. Θέλουμε κι άλλο Λένι Κράβιτς Experience. Κοίταξε να δεις τώρα, υπάρχει περίπτωση το Pepper Experience να μην είναι καλό, να σε απογοητεύσει, να πεις «Α, δε, ναι, όχι, ούτε μία στο εκατομμύριο». Κάθε Pepper Experience είναι καλύτερο από το προηγούμενο. Λες, πώς δεν το σκέφτηκα αυτό? Οπότε μη σε νοιάζει καθόλου. Pepper 96 και 6, ένα προωθητικό να σας πω ότι η Κοσμοτέ Telecom επενδύει στο ψηφιακό αύριο, χρηματοδοτώντας έως και 45 θέσεις για μεταπτυχιακές σπουδές σε τεχνολογία και τεχνητή νοημοσύνη σε 7 κορυφαία ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια. Μπορείς λοιπόν και τώρα, αν θέλεις, να μπεις στο κοσμοτέ.gr και να μάθεις περισσότερα. Ακριβώς στις 12. Καινούριο Pepper Password, ξέρετε πάρα πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε. Ένα last call, μια τελευταία προσπάθεια για να διεκδικήσετε μια θέση να παρακολουθήσετε τον Lenny Kravitz στο Βερολίνο. Η Ελένη Κολοκοτρώνη φεύγει. Βαρβάρα Σαββίδη μέχρι τις 2 μαζί σας. Πολλά πολλά φιλιά.
1: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Lenny Kravitz έχει στυλ. Και ο Pepper 96 και 6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper 96 και 6. Pepper.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
8: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
9: Πλάς, πλάς, πλάς.
10: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
10: Δηλαδή?
11: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
10: Πλάς, πλάς, πλάς.
11: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
12: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
14: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
15: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
16: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
17: Κύριε Αντών,
16: ναι.
17: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας.

0: γρήγορα, εύκολα από το κινητό σου. Έχεις την BI, έχεις τράπεζα.
1: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
2: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
3: Εδώ οι σπουδές πληροφορική σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν.

0: Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, master classes σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
2: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
3: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
1: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Χολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
3: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
4: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Πάρκ Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.

0: Η ώρα είναι 12. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι ταξίδι. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τον Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
1: Pepper Experience.
0: Ο Pepper 966 σε στέλνει στο Βερολίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις.

Το ντεμπούτο της στον κινηματογράφο φαίνεται ότι θα κάνει η Billie Eilish. Αυτό κυκλοφορεί τον τελευταίο καιρό όλο και πιο έντονα, με έναν πρωταγωνιστικό ρόλο σε μια ταινία η οποία θα μεταφέρει ένα μυθιστόρημα της Sylvia Plath, το The Bell Jar, το οποίο θα σκηνοθετήσει η Σάρα Πόλεϊ. Θα αναλάβει και τη διασκευή του σεναρίου η ίδια και νομίζω θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα ανταποκριθεί η Billie Eilish σε αυτή την ιστορία. Κάπως έτσι ξεκινάμε σήμερα, Πέμπτη, εδώ στην αέρα του Pepper 96 και 6, 16 Ιουλίου. Είμαστε λίγο μετά τις 12, λέμε καλημέρα, καλό μεσημέρι σε όλους. Βαρβάρα Σαββίδη στην παρέα σας μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 2. Και ναι, είναι η κινηματογραφική μέρα η Πέμπτη, βγαίνουν νέες ταινίες στα θερινά, στους κινηματογράφους και φυσικά είναι η μέρα που, εντάξει, όσοι περίμεναν πώς και πώς να δουν την Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν, έχει φτάσει πια η ώρα.

0: Λοιπόν, αυτό είναι ένα από τα πιο όμορφα κομμάτια και του Elvis Presley και γενικότερα ένα κομμάτι που είχε πρωτοειχογραφήσει η Brenda Lee και είχε κυκλοφορήσει η Gwen McRae πριν την εκδοχή του Elvis, ο οποίος βέβαια το έδωσε έτσι αυτή την δική του αισθητική και με αυτή την εκδοχή έγινε και διάσημο, πολύ επιτυχημένο αυτό το κομμάτι. Όμως αυτά που λένε στοίχη το εγώ το ακούω λίγο βερσέ, γιατί είναι ουσιαστικά το κομμάτι των απανταχού μετανιωμένων που λένε εντάξει δεν σου φέρθηκα όπως έπρεπε, δεν σε αγάπησα, δεν σε φρόντισα, δεν σου πω αυτά που έπρεπε, αλλά σε είχα πάντα στο μυαλό μου. Λοιπόν, δεν αρκεί αυτό. Pepper 96 και 6 τα ραδιοφωνά σας, Βαρβάρα Σαββίδη μαζί σας, μέχρι τα ραλόγια να δείξουν δύο. Pepper
1: Experience. Άκου το Pepper Password στον Pepper 96.6 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
2: Pepper 96.6.
3: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σίγα την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
8: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
9: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
10: Λυσιστράτη είσαι.
9: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
7: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
9: 21 και 22 Αυγούστου
7: στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
9: Και όχι μόνο.
8: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
11: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
12: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
11: Και όταν φεύγεις.
12: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
13: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
14: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
13: Άντε καλέ, εγώ.
14: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
13: Μα τι λες?
14: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
13: Ποια χαρτιά?
14: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
15: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών ΔΕΗΜΑΗ Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. ΔΕΗΜΑΗ Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωση ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier. Ο νέος Coltrane. Με το κουάρι.

0: χρόνια Coltrane. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A-Culture. Στο αίθριο της Στοάς Αρσακίου. Collier, Place Coltrane. More.com.
1: Αλλαγή. Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξει πλατοκαθίσματα?
2: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορή. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
1: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα?
2: Σωστός ο παίχτης.
3: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
4: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
3: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
4: νιώστε ασταμάτητοι.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
5: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
6: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
5: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
6: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
7: αλλά δικό μας είναι.
6: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
8: Add some hoover phonic to your life.

0: Λοιπόν, last call, λίγες ώρες μένουν για να δηλώσω συμμετοχή στο Pepper Experience, όπου σας θέλουμε να δείτε live Lenny Kravitz στο Βερολίνο, στην Uber Arena, τη Δευτέρα 27 Ιουλίου. Για να διεκδικήσετε το Pepper Experience, αυτό που εσείς έχετε να κάνετε είναι να καταχωρήσετε το Pepper Password που ακούτε στον αέρα του Pepper από τις 6 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, ανά 2 ώρες το ακριβώς της ώρας. Και με το που το ακούτε, μπαίνετε στο site μας, pepper96.gr, και το συμπληρώνετε στη φόρμα συμμετοχής που θα βρείτε εκεί. Αύριο πρωί, Παρασκευή 17 Ιουλίου, θα γίνει η κλήρωση στο πρωινό Pepper με τον Θοδωρή Βαμβακάρη και τα Κιανούτσο. 6 με 10 το πρωί τους ακούτε και συντονίζεστε για να μάθουμε όλοι ποιος θα είναι τυχερός ή ποια θα είναι η τυχερή που θα κερδίσει αυτό το πολύ πολύ ωραίο δώρο.
1: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Lenny Kravitz έχει στυλ. Και ο Pepper 96.6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper96.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper 96.6.
3: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σίγα την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
8: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
9: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
10: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
11: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
12: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
13: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
14: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
15: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
16: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
15: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
17: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
18: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
19: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει.
20: Απορριμμαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
21: Εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27.30. Μια πετσέτα για τα «Μπαίνω πρώτος» ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι, γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ανακαλύπτετες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
22: Έλα, πού είσαι?
23: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
22: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
23: Έλα, εδώ, δεξιά.
22: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
23: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
22: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
23: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο. Κοιτάς το κοινό το πύργο!
22: Άστο ρε παιδί μου, άστο! Άστο, τα λέμε στο επόμενο live!
24: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
25: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

Τι είναι αυτό που μπορεί να μας κάνει να τραγουδάμε έτσι ανέμελα? Για κάποιους από εμάς είναι το να έχουμε ένα εισιτήριο και να μπούμε σε ένα πλοίο για να σαλπάρουμε για τόπους αγαπημένους. Για ακούστε λοιπόν, εσείς που σχεδιάζετε τις καλοκαιρινές σας αποδράσεις στις Κυκλάδες, αξίζει να γνωρίσετε το νέο Andros King της Golden Star Ferries, για το οποίο έχουμε για εσάς ακτοπλοϊκά εισιτήρια για δύο άτομα μετεπιστροφής. Πρόκειται για ένα σύγχρονο πλοίο, το Andros King, που συνδέει καθημερινά τη Ραφίνα με την Άνδρο, την Τίνο και την Μύκονο, προσφέροντας άνεση, ταχύτητα και αξιόπιστη εξυπηρέτηση. Για πληροφορίες και κρατήσεις online μπαίνετε στο goldenstarferries.gr. Και για να διεκδικήσετε τα εισιτήρια για δύο άτομα μετεπιστροφής με τα πλοία της Golden Star Ferries, αυτό που εσείς έχετε να κάνετε είναι να στείλετε τώρα το ονοματεπώνυμό σας στο Viber του Pepper, δηλαδή στο νούμερο 6973 966-966. Καλή επιτυχία!

0: Για κρατήστε αυτό το mood και αυτό το ρυθμό, γιατί κάπως έτσι θα φέρει ο Pepper 96 και 6 τις ωραίες μουσικές αυτό το Σαββατοκύριακο στο Salty Wave Beach Bar στην παραλία του Χινιά στο Μαραθώνα, γιατί το καλοκαίρι είναι Salt and Pepper. Έτσι λοιπόν αυτό το Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 2 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα, ο Pepper 96 και 6 και ο Κοσμάς Δεβαλέγκας θα βρίσκονται ζωντανά και θα εκπέμπουν live εκεί από το Salty Wave Beach Bar στο Χινιά. Και αν θέλετε κι εσείς να διεκδικήσετε την ευκαιρία να βρεθείτε στο Salt and Pepper, μπαίνετε στο site μας pepper966.gr, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και μπαίνετε στην κλήρωση.
1: Pepper Experience. Άκου το Pepper Password στον Pepper 966 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
2: Pepper 96 και 6.
1: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για

0: Είναι προσωρινό, το έξυπνο είναι παντοτινό.
1: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Σουπλίν 78 μεζούρες, μόνο 4,45. Αριέλ υγρό απορριπαντικό 80 μεζούρες, μόνο 14 ευρώ και 5 λεπτά. Άζαξ Φέντε Φλερ 2 επί 1 λίτρο, Kleenex Spray Foam σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
2: Αντώνιε, ξύπνα.
3: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα, γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα?
2: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
3: Πώς τολμά?
2: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
3: Αυτό είναι πρόκληση.
2: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
3: Τώρα έως μείον 40% στη μέντια στρώμα. Μέντια στρώμα. Enjoy the Sleep Intelligence.
4: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
5: Κύριε Αντώνη,
4: ναι.
5: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
6: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
7: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Isaiah Collier, ο νέος Coltrane με το κουαρτέτο.

0: Coltrane. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture. Στο αίθριο της στο Άσαρ Σακίου. Collier, please Coltrane. More.com.
1: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
3: Ads.

0: Αυτό ήταν ο Teddy Swims, τον οποίο μια τυχερή από εσάς είχε δει live με Pepper Experience στο εξωτερικό σας είχαμε στείλει. Και θυμίζω, λίγες ώρες ακόμη μένουν για να δηλώσετε συμμετοχή για το Pepper Experience, όπου ένας τυχερός, μια τυχερή από εσάς, θα βρεθεί στο Βερολίνο στα τέλη του μήνα για να δει live Lenny Kravitz στην Uber Arena. Στο site μας θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και στον αέρα του Pepper ακούτε το Pepper Password από τις 6 το πρωί στις 6 το απόγευμα, ανά 2 ώρες στο ακριβώς της ώρας. Θα το ακούσετε δηλαδή και τώρα σε λίγο στις 2. Και το συμπληρώνετε στη φόρμα συμμετοχής ώστε να μπείτε απευθείας στην κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί αύριο το πρωί στο πρωινό Pepper με τους Θοδωρή Βαμακάρη και Τάκη Νούτσο, που ακούτε κάθε πρωί 6 με 10, και από τη Βαρβάρα Σαββίδη που ήταν όπως κάθε μέρα μαζί σας από τις 12 έως τις 2. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Πέμπτη. Σε ευχαριστώ για την ακρόαση και τα μηνύματα. Τα λέμε ξανά αύριο στις 12. Μένετε εδώ γιατί ακολουθεί ο Λευτέρης Κεφαλάς. Για χαρά.
1: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Lenny Kravitz έχει στυλ. Και ο Pepper 96.6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper 96 και 6.
3: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σίγα την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες, σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
8: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Πάλι χωρίς το Fendona Top. Σοβαρά τώρα, σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
10: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fendona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fendona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
4: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ και είπες θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες πού θα τα βάλω όλα αυτά.
5: Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen Μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
10: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσεϊ, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
11: Pepper 96 και 6.

0: Η ώρα είναι 2. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι σκηνή. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τον Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
1: Pepper Experience.
0: Ο Pepper 966 σε στέλνει στο Βερολίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις.

Υπάρχει ένα σχολείο στο Croydon, στο νότιο Λονδίνο, διάσημο για τους μεδέβητα καλλιτέχνες από φίτους του. Λέγεται Brit School, από το οποίο έχουν περάσει η Adele, έχει περάσει η Amy Winehouse, αλλά και η Lola Young που μόλις έπαιξε εδώ στον Pepper. Lola Young σας ταξίδεψε πέρυσι ο Pepper στο φεστιβάλ του Leeds με το Pepper Experience και την απολαύσατε live. Δύο υπερτυχεροί Peppers ανάμεσά σας. Υπόψη αύριο πρωί στο πρωινό Pepper 6 με 10, Θοδωρής Βαμβακάρης και Τάκης Γιαννούτσος, το δίδυμο το αγαπημένο κληρώνει το τρέχον Pepper Experience για Lenny Kravitz στο Βερολίνο. Φυσικά προλαβαίνετε και σήμερα να δηλώσετε και να ξαναδηλώσετε συμμετοχή. Οπωσδήποτε πρέπει να έχετε το Pepper Experience, το Pepper Password για το Pepper Experience. Θα πούμε λεπτομέρειες σε πολύ πολύ έτσι υπενθύμηση για τη διαδικασία. Λευτέρης Κεφαλάς στην παρέα σας εδώ στον Pepper μέχρι και τις 4. Καλησπέρα.

0: Κάτι σαν σταυροδρόμι ετερόκλητων μουσικών, ειδών το τόσο υποβλητικό Hurt, που τραγουδάει εδώ κατά τα άλλα country και gospel και blues και folk Johnny Cash. Το original κομμάτι θυμίζω ανήκει στους 9 Inch Nails, τόσο industrial και rock metal πρωτοπόρους, οπότε για κάντε την εξίσωση τώρα τι τεράστιες ενορχιστρωτικές αποστάσεις έχουν διανύσει οι στίχοι αυτού του τραγουδιού για να στέκουν έτσι επικά και στις δύο διαφορετικές βερσιών. Λευτέρης Κεφαλάς εδώ στον Pepper μέχρι και τις 4. Καλησπέρα, μεσημέρι Πέμπτης, έρχονται Aretha Franklin, Lana Del Rey και Derek Fine εδώ στον Pepper.
1: Pepper Experience.
2: Άκου το Pepper Password στον Pepper 96.6 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
1: Pepper 96.6.
3: Κάθε Σαββατοκυριακό ο Pepper 96.6 αλλάζει θέα. Το Pepper Van παρκάρει στο Salty Wave Beach Bar στην παραλία του Σχοινιά, στο Μαραθώνα και το καλοκαίρι ακούγεται αλλιώς. Το καλοκαίρι είναι Salt and Pepper. Το Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 2 μέχρι τις 6 το απόγευμα ο Pepper 96.6 και ο Κοσμάς Δεμελέγκας εκπέμπουν ζωντανά από το Salty Wave Beach Bar στο Σχοινιά. Όλη την εβδομάδα οι εκπομπές του Pepper 96.6 σας δίνουν την ευκαιρία να βρεθείτε εκεί.
1: Pepper 96.6.
3: Χορηγός ΔΕΗ.
4: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
5: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
4: Άντε καλέ, εγώ.
6: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
4: Μα τι λες?
6: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
4: Ποια χαρτιά?
6: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
7: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
8: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
9: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
10: Τάπα τσούρος, πλάθα μαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
11: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
10: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
12: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
13: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι, ε? Τι κάνατε?
14: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
13: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
14: νιώστε ασταμάτητοι.
13: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
15: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
16: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
17: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
18: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
19: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
20: Λυσιστράτη είσαι.
21: Μην το πεις.
22: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
23: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
24: 21 και 22 Αυγούστου.
25: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
26: Και όχι μόνο.
27: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
28: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.

0: Το βίντεο κλιπ αυτού του τραγουδιού, τον Coldplay που μόλις έπαιξε εδώ στον Pepper, Feels Like I'm Falling in Love, νομίζω ότι θα μπορούσε κάλλιστα να λειτουργήσει και ως πρόμο βίντεο πολιτισμικού χαρακτήρα της πόλης μας. Θυμίζω, γυρισμένο στο Ηρώδιο, κάτω από την Ακρόπολη, πανοραμικά νυχτερινά πλάνα της Ακρόπολης, επίσης και της νυχτερινής Αθήνας μέσα στο script, και όλο γυρισμένο μόλις μια μέρα μετά από εκείνο το διήμερο sold out της μπάντας στο ΆΚΑ το 2024, και βέβαια με τη συμμετοχή περίπου 2.000 Αθηναίων fans των Coldplay. Κάποιοι από εσάς που ακούτε αυτή τη στιγμή πρέπει να είσαστε εκεί μέσα στο βίντεο κλιπ την ώρα που γυρίζονταν. Αν κάπου πάντως το πετύχετε, για προσέξτε το λίγο παραπάνω. Λευτέρης Κεφαλάς στην παρέα σας, εδώ στον Pepper, μαζί μέχρι και τις 4. Καλησπέρα.
1: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Λένι Κράβιτς έχει στυλ. Και ο Pepper 96.6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper 96 και 6. Pepper.
3: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
4: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
5: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
7: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί, και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα, και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
11: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
10: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
12: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
10: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη, 16 Ηλιούπολη, 20 Θέατρο.
13: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι, γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
14: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
15: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Σουβλάκια χοιρινά ή μπιφτέκια κοτόπουλου μόνο 6,90 το κιλό. Τρικάλων λευκό αγελαδινό. Μόνο 4,90 το κιλό. Πεσκανόβα γάμπαρη Αργεντινής 500 γραμμάρια μόνο 9,77. Χρυσή ζύμη πίτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
16: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
17: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

96 και 6.

υπάρχει ένα στίχος μέσα στο υπερδιάσμα αυτό Supergirl των ρήμων που λέει Supergirls don't cry, they just fly. Οι λίγο παλιότεροι θα θυμάστε πως έγινε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα pop ρητά των Zeros, memes και inspirational quotes θα το λέγαμε στη σημερινή social media εποχή. Κατά τα άλλα, το τραγούδι γυναική ενδυνάμωση με έξτρα ενσυναίσθηση, όπως έχει παραδεχτεί και η μπάντα ούτως ή άλλως στις συνεντεύξεις της. Λευτέρης Κεφαλάς εδώ στον Pepper, λίγο μετά τις 3 μεσημέρι Πέμπτης, και πριν πάμε σε μουσικές, έχω να τονίσω το εξής, μάλλον διαπίστωση. Αυτό το 36 αυτή τη στιγμή στην πόλη, με το ελαφρύ καυτό αεράκι, δεν μοιάζει σαν να καθόμαστε μπροστά στα ρουθούνια δράκου από το Game of Thrones.

0: Υπάρχει ένα viral 80s απόσπασμα από την επική σειρά Miami Vice, μια σκηνή όπου αυτό το εμβληματικό τραγούδι του Phil Collins, In the Air Tonight, άλλαξε τον τρόπο χρήσης και το ρόλο της μουσικής στις τηλεοπτικές σειρές, από απλή συνοδεία και διακοσμητική σε απόλυτο αφηγηματικό εργαλείο. Αν θυμάστε, και όσοι το έχετε πετύχει, γιατί παίζει πολύ τελευταία και ριποστάρετε, οι δύο πρωταγωνιστές detectives, ο Crockett και ο Tubbs, τους θυμάστε σίγουρα, οι Generation Xers και οι Millennials ενδεχομένως, οδηγούν μέσα στο νυχτερινό Μαϊάμι. Οι διάλογοι έχουν σταματήσει και το In the Air Tonight, όπως είπα, γίνεται βασικό εργαλείο αφήγησης αντί για τυπική ορχιστρική επένδυση. Λευτέρης Κεφαλάς στην παρέα σας, εδώ στον Pepper, μέχρι και τις 4, Dido, Billy Eilish και Deepest Mode έρχονται σε πολύ πολύ λίγο.
1: Pepper Experience.
2: Άκου το Pepper Password στον Pepper 96.6 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
1: Pepper 96.6.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
7: Έλα εδώ, δεξιά!
6: Ναι ρε φίλε, κι εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
7: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
6: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
7: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
6: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
5: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
8: Ιδέα.
9: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
10: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
5: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης, σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Τάπας, τσούρος, πλαδαμαγιόλ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
12: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
11: Βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
13: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
14: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
9: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
10: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
9: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
10: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
9: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
10: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
9: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
10: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
15: αλλά δικό μας είναι.
10: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Add some Billie Eilish to your life.

0: Ανάλαφρο και καλοκαιρινότατο γκλάιντ εδώ στον Pepper. Καλοκαιρινότατο και παραλιάτο, άλλο ένα σαββατιάτικο ραντεβού μας μεθαύριο. Εσείς και ο Pepper στο Σχοινιά, στο Μαραθώνα, στο τόσο relaxing Salt and Wave Beach Bar, εκεί που δίνουμε ραντεβού κάθε Σάββατο καλοκαιριού. Στο site μας τώρα, pepper966.gr, μπαίνετε, δηλώνετε συμμετοχή για να είστε στην παρέα μας. Εκεί αυτό το Σάββατο, 2 μεσημέρι ως 6 το απόγευμα, live εκπομπή και μουσικές ο Κοσμάς The Velegas. Για απόδραση από την πόλη επίσης, σημειώστε ακόμη 2 ημερομηνίες και ετοιμαστείτε για Επίδαυρο. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει την παράσταση Τροάδες του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου. Και προσοχή, για πρώτη φορά παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία, σημαντική πρωτοβουλία του Εθνικού Θεάτρου, και για πρώτη φορά το Ιστορικό Θέατρο απόλυτα προσβάσιμο και σε θεατές με αισθητηριακές αναπηρίες. Λευτέρης Κεφαλάς έφυγα σιγά σιγά. Κοσμάς The Velegas έρχεται στην παρέα σας εδώ στον Pepper. Καλό απόγευμα σε όλους.
1: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Λένι Κράβιτς έχει στυλ. Και ο Pepper 96.6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.

0: Φρουίζελε. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
1: Πλάς, πλάς, πλάς.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή?
3: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
2: Πλάς, πλάς, πλάς.
3: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
4: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Dena Men εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Dena Men και νιώθω έτοιμος για όλα.
5: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Dena Men.
6: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
7: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
8: Άρα συμφωνούμε για full time.
7: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλω εγώ.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
10: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τις ισχύσεις.

0: νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
1: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
2: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
4: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
5: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
3: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Χολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
5: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
6: Αντώνιε, ξύπνα.
7: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέτια στρώμα.
6: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
7: Πώς τολμά?
6: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
7: Αυτό είναι πρόκληση.
6: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
7: Τώρα έως μείον 40% στη Mediastrom. Mediastrom. Enjoy the Sleep Intelligence.
8: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
9: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 decades. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα.
10: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
11: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier, ο νέος Coltrane με το κουαρτέτο.

0: Coltrane. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture. Στο αίθριο της Στοάς Αρσακίου. Collier, please Coltrane. More.com.
1: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands. Στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.

0: Η ώρα είναι 4. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι μικρόφωνο. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τον Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
1: Pepper Experience.
0: Ο Pepper 966 σε στέλνει στο Βερολίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις.

καλό. Και υπάρχει ο σωστός προορισμός βέβαια για να βρεθείς αυτό το Σάββατο, γιατί υπάρχει το Salty Wave Beach Bar και το Salt and Pepper από τον Pepper 96 με το Van, που θα βρίσκεται στην παραλία του Σχοινιά στο Μαραθώνα, όπως πάντα τα Σάββατα του καλοκαιριού είμαστε εκεί. 2 με 6 θα είμαστε παρέα αυτό το Σάββατο και θέλετε να βρεθείτε λοιπόν μαζί μου στο Σχοινιά, στο Salty Wave Beach Bar. Σας θυμίζω υπάρχει φόρμα συμμετοχής για να συμπληρώσετε στο website μας pepper966.gr. Ο Κοσμάς Δεβελέγκας παρέα σας εδώ και σήμερα μαζί μέχρι τις 6.

0: to Black από την Amy Winehouse. Αυτό το μήνα κλείνουν 15 χρόνια από το θάνατό της. Οι Stones διασκεύασαν ένα τραγούδι επιτυχία της Amy, Do You Know I'm No Good, στο νέο τους άλμπουμ, και κάποια στιγμή πρόσφατα μίλησαν για την Amy, για το πόσο έβλεπαν όλο αυτό που ερχόταν και την καταστροφή που ήταν στο βάθος. Κάποια στιγμή έπινε κάποιο νερό, υποτίθεται, αλλά είχε μέσα βότκα. Το ξέρουμε ότι έχει βότκα το ποτήρι στο μπουκάλι σου. Άστο στην άκρη, και άλλα στη σκηνή της είχαν πει κάποια στιγμή. Η συνέχεια είναι γνωστή. Είναι ο Πέπρος 96 και 6 εδώ μαζί, 4 με 6. Πάμε και σε ένα προφητικό μήνυμα από τα Lidl. Καλοκαίρι χωρίς βόλτες γίνεται, αλλά γιατί να γίνει. Με το Lidl Plus έχεις έναν ακόμα λόγο να βάλεις μπρος. Μέχρι τις 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ και σκάναρε την ψηφιακή σου κάρτα Lidl Plus στο ταμείο. Μπαίνεις έτσι αυτόματα στην κλήρωση για μία από 1000 δωροκάρτες ECO συνολικής αξίας 100.000 ευρώ. Και επειδή ευκαιρίες είναι πολλές, κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα ECO αξίας 100 ευρώ. Με Lidl Plus φουλάρεις και πας. Λοιπόν, σας θυμίζω το Viber μας για τα μηνύματά σας. 6973-966-966, το Viber του Pepper.
1: Pepper Experience. Άκου το Pepper Password στον Pepper 96.6 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
2: Pepper 96.6.
3: Κάθε Σαββατοκυριακό ο Pepper 96.6 αλλάζει θέα. Το Pepper Van παρκάρει στο Salty Wave Beach Bar, στην παραλία του Σχοινιά, στο Μαραθώνα, και το καλοκαίρι ακούγεται αλλιώς. Το καλοκαίρι είναι Salt and Pepper. Το Σάββατο 18 Ιουλίου, από τις 2 μέχρι τις 6 το απόγευμα, ο Pepper 96.6 και ο Κοσμάς De Melegas εκπέμπουν ζωντανά από το Salty Wave Beach Bar στο Σχοινιά. Όλη την εβδομάδα, οι εκπομπές του Pepper 96.6 σας δίνουν την ευκαιρία να βρεθείτε εκεί.
2: Pepper 96.6.
3: Χορηγός ΔΕΗ.
4: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
5: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
8: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
9: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
10: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
11: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
10: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
12: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
13: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι. Ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
14: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
15: Το Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
16: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
17: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
18: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
19: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
20: Add some teddy swims to your life.

0: Το κομμάτι με αρώμα πια Φλεμόν, Richard Carter. Είναι ο Πέπερ στου 16 και 6 μαζί 4 με 6. Πάμε και σε ένα προθετικό μήνυμα από τα Lidl για σένα που θέλει δωρεάν σπουδέ. Κορυφαία προϋπηρεσία, επίσημη πιστοποίηση και δικά σου λεφτά από την πρώτη μέρα όσο σπουδάζει. Ήρθε η ώρα να κάνει το δικό σου level up. Ο τρίτο κύκλο του Lidl Up Learn and Work τη Lidl Ελλάς. Ετοιμάζεται να ξεκινήσει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και περιμένει την αίτησή σου. Παίρνει 1000 ευρώ μεικτά το μήνα όσο σπουδάζει για 2 χρόνια και τελειώνοντα βγαίνει στην αγορά εργασία ω υποδιευθυντή ή υποδιευθύντρια καταστήματο με αρχικό μισθό 1530 ευρώ. Μπε στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου. Μην το χάσει. Συνδύασε σπουδέ με το κύρο τη ΑΕΚ ΑΚΜΗ, καριέρα και μισθό από την πρώτη μέρα. Λοιπόν, θερμοκρασία στου 37 αυτή την ώρα, η πιο καυτή μέρα τη εβδομάδα. Δροσιστική μουσική στο ραδιοφωνό σα είναι ο Πέπερ στου 96 και 6.
1: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Λένι Κράβιτς έχει στυλ. Και ο Pepper 96 και 6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper 96 και 6.
3: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
4: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
3: Έχουν βάλει και καύσιμα.
4: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
5: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
8: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσίου. Zeekr. Time for change.
10: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
11: Πείτε μου κυρία Σούλα.
10: Χθες δουλεύετε από το σπίτι. Όλη μέρα σας άκουγα.
11: Αφήστε. 4 meetings είχα το ένα μετά το άλλο και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
12: Σιγά την κομισιόν.
10: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε.
11: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
10: Τι μου λες. Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
13: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
14: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
15: Κύριε Αντών, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
16: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
17: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
18: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
19: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
18: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
20: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
18: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη, 16 Ηλιούπολη, 20 Θέατρο.
21: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίσεις με το στυλ σου. Και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
22: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
23: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
22: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
23: νιώστε ασταμάτητοι.
22: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
24: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

ever song, Red Hot Chili Peppers. 4 με 6 παρέα στον Pepper 96 και 6 ο Κοσμάς, The Velegas κοντά σας κατά απόγευμα. Και την προσοχή σας τώρα, γιατί έχουμε διαγωνισμό και πολύ ταξιδιάρικο κιόλας. Πάμε πρώτα σε ένα προθετικό μήνυμα. Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Sea Jets, γιατί ξέρεις. Σας τώρα, γιατί έχουμε διαγωνισμό και πολύ ταξιδιάρικο κιόλας. Πάμε πρώτα σε ένα προθετικό μήνυμα. Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Sea Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Αν πάρεις καθημερινά από Ραφίνα με 3

Πάμε τώρα στο διαγωνισμό μας, που σας δίνει την ευκαιρία να κερδίσετε εισιτήρια για δύο άτομα με επιστροφή προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου, εξυπηρετεί η SeaJets. Εξαιρούν ημερομηνίες 9 έως 24 Αυγούστου 2026. Λοιπόν, στέλνετε τώρα μήνυμα στο Viber μας, γράφετε όνομα τεπώνυμο στο 6973-966-966 και διεκδικείτε τα εισιτήρια του διαγωνισμού μας από τη SeaJets. Λοιπόν, και πάλι το Viber μας 6973-966-966. Σύμφωνα με τον ονοματεπώνυμό σας, συμμετέχετε στο διαγωνισμό μας. Η κλήρωση θα γίνει στο τέλος της εκπομπής. Και αυτήν την ώρα παρέα, ο Κοσμάς Δεβελέγκας κοντά σας, μαζί μέχρι τις 6 στον Πέφερ 96 και 6.

0: I Want to Break Free. Τη Δευτέρα έκλεισαν 41 χρόνια από τη θρηλυκή εμφάνιση των Queen στο Live Aid στο Λονδίνο 13 Ιουλίου 1985. Και εκεί δεν έπαιξαν το τραγούδι αυτό. Η εμφάνισή τους αυτή, η οποία μάλιστα έχει μια αναπαράσταση κυριολεκτικά σκηνή προς σκηνή, ένα 20 λεπτό στη ταινία Bohemian Rhapsody του 2018. Μάλιστα υπάρχει ένα βίντεο στο YouTube που συγκρίνει ακριβώς τα πλάνα, γιατί πήραν και τα πλάνα ακριβώς της μετάδοσης. Καταπληκτικό αυτό. Η ιστορία λοιπόν, η Queen και ο Freddie Mercury βέβαια. Είναι ο Πέμπρος 96.6. Είπαμε και σε ένα προθετικό μήνυμα τώρα από τα Lidl. Καλοκαίρι χωρίς βόλτες γίνεται, αλλά γιατί να γίνει. Με το Lidl Plus έχεις έναν ακόμα λόγο να βάλεις μπρος. Μέχρι τις 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ και σκάναρε την ψηφιακή σου κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση για μία από 1.000 δωροκάρτες Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ. Και επειδή οι ευκαιρίες είναι πολλές, κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα Eco αξίας 100 ευρώ. Με Lidl Plus φουλάρεις και πας. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει και το απογευματινό drive time της πόλης. Σε όλες τις διαδρομές είμαστε εδώ παρέα. Είναι ο Pepper στους 96.6. Pepper
1: Experience. Άκου το Pepper Password στον Pepper 96.6 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
2: Pepper 96.6.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
4: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
5: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
4: Και όταν φεύγεις,
5: απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
6: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
7: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
8: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
10: Αντώνιε, ξύπνα.
11: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom?
10: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
11: Πώς τολμά?
10: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
11: Αυτό είναι πρόκληση.
10: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
11: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
12: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές στο σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
13: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier, ο νέος Coltrane με το κουαρτέ.

0: Coltrane. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture. Στο αίθριο της Στοάς Αρσακίου. Collier, Place Coltrane. More.com.
1: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίσεις με το στυλ σου. Γι' αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Add some Depeche Mode to your life.

0: Bad Dreams, αγαπημένο από τον Terry Swims στον Pepper 96.6. Είμαστε στον δρόμο για τις 6 και πριν σας αφήσω, σας θυμίζω το διαγωνισμό μας που ολοκληρώνεται αύριο, γιατί έχουμε κλήρωση αύριο το πρωί 6 με 10 στο πρωινό Pepper με τον Θοδωρή Βαμβακάρη και τον Τάκη Γιαννούτσο στις 6 με 10 λοιπόν Παρασκευή αύριο για το διαγωνισμό μας Pepper Experience. Και αν θέλετε να μπείτε στην κλήρωση που θα σας δώσει την ευκαιρία να βρεθείτε στο Βερολίνο για το live του Lenny Kravitz 27 Ιουλίου, αλλά και επίσης να απολαύσετε βόλτες με αερόστατο πάνω από την πόλη και τα μουσεία επίσης του Βερολίνου. Η απαραίτητη προϋπόθεση για όλα αυτά είναι να ακούσετε το Pepper Password που ακούγεται 6, 8, 10, 12, 2, 4 και σε λίγη ώρα στις 6 το απόγευμα. Και από το πρωί φαντάζομαι θα προλάβετε ίσως μια φορά, αλλά ακούστε το καλύτερα τώρα. Συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής που θα, ακούσετε, θα βρείτε στο website μας pepper96.gr. Μπαίνετε στην κλήρωση, επαναλαμβάνω, 6 με 10 αύριο το πρωί στο πρωινό Pepper. Λοιπόν, για ένα ακόμα απόγευμα παρέα, ο Κοσμάς The Velegas κοντά σας στον Pepper 96.6 όπως κάθε απόγευμα. Ακολουθεί για το επόμενο 2ωρο ο Χρήστος Παπαδάς. Τα λέμε αύριο στις 4. Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Lenny Kravitz έχει στυλ. Και ο Pepper 96.6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper. Pepper 96.6.
3: Αρχίζει!
4: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
3: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
4: Πού δηλαδή?
3: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
5: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
7: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
6: Έχουν βάλει και καύσιμα.
7: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
8: Με Lidl Plus φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Plus.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή?
10: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
9: Plus.
10: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
11: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα, σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
12: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
13: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού. DJ, DJ, DJ.
14: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
15: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
16: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
17: Για πάντα!
16: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
18: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
16: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
18: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
19: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
20: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
21: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
19: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Χολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
21: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
22: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
23: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
24: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.

0: Η ώρα είναι 6. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι solo. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τον Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
1: Pepper Experience.
0: Ο Pepper 966 σε στέλνει στο Βερολίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις.

0: Pepper Experience.
1: Άκου το Pepper Password στον Pepper 96.6 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
0: Pepper 96.6.
2: Κάθε Σαββατοκυριακό ο Pepper 96.6 αλλάζει θέα. Το Pepper Van παρκάρει στο Salty Wave Beach Bar στην παραλία του Σχοινιά, στο Μαραθώνα και το καλοκαίρι ακούγεται αλλιώς. Το καλοκαίρι είναι Salt and Pepper. Το Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 2 μέχρι τις 6 το απόγευμα ο Pepper 96.6 και ο Κοσμάς De Velegas εκπέμπουν ζωντανά από το Salty Wave Beach Bar στο Σχοινιά. Όλη την εβδομάδα οι εκπομπές του Pepper 96.6 σας δίνουν την ευκαιρία να βρεθείτε εκεί.
0: Pepper 96.6.
2: Χορηγός ΔΕΗ.
3: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
5: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
8: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
9: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
10: Λυσιστράτη είσαι.
11: Μην το πεις.
9: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
7: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
9: 21 και 22 Αυγούστου.
7: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
9: Και όχι μόνο.
8: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
12: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
13: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
14: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
15: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
16: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
17: Add some silver volume to your life.

0: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Λένι Κράβιτς έχει στυλ. Και ο Pepper 96.6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
1: Pepper 96.6. Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
2: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
6: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει.
7: Απορριμμαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus.
6: Καλό.
8: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
9: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίσεις με το στυλ σου. Και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
10: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
11: Τάπα, τσούρος, πλαδαμαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
12: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
11: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
13: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
14: Έλα, πού είσαι?
15: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια!
14: Ωραία! Και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
15: Έλα εδώ, δεξιά!
14: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
15: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
14: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
15: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
14: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
13: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
16: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τις

0: Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
1: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιεξοδοτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδεσιολογικής Εταιρείας.
2: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι. Ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύπτετες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
1: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

0: Pepper Experience.
1: Άκου το Pepper Password στον Pepper 96.6 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
2: Pepper, Pepper 96.6.
3: Καλοκαίρι, σκάει ο Τζίτζικας και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι. Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.

0: Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
1: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0 εκατό σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
3: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
5: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
6: Κύριε Αντώνη,
5: ναι.
6: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά

0: γρήγορα, εύκολα από το κινητό σου. Έχεις την BI, έχεις τράπεζα.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
2: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
3: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
1: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
3: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
4: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
5: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Ε, φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
7: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, η γρασίδα ρήπανση καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.

0: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Λένι Κράβιτς έχει στυλ. Και ο Pepper 96.6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
1: Pepper 96.6.
2: Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Πάρκ Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
5: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα, σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
6: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
7: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
8: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
9: Μητέρα.
10: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
11: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
11: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
11: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
12: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
13: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
12: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
14: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
12: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη, 16 Ηλιούπολη, 20 Θέατρο.
15: Αντώνιε, ξύπνα.
16: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα, γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέτια στρώμα.
15: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
16: Πώς τολμά.
15: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
16: Αυτό είναι πρόκληση.
15: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
16: Τώρα έως μείον 40% στη Mediastrom. Mediastrom. Enjoy the Sleep Intelligence.
17: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα
9: άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
17: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
18: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
10: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
19: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
10: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
19: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
20: αλλά δικό μας είναι.
19: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
21: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.

Birds of a feather, we should stick together. Η καλύτερη φράση για να ξεκινήσουμε τη βόλτα μας σήμερα. Άνθρωποι που ταιριάζουν, που κολλάνε μεταξύ τους, περνώντας παρέα τις νύχτες στην πόλη, με ιστορίες και βέβαια μουσικές. Κάπως έτσι λέμε. Καλησπέρα απόψε λοιπόν, 5η 16 Ιουλίου, λίγο μετά τις 8, είστε συντονισμένοι στον Pepper 96.6. Είμαι ο Δημήτρης Λεμονίδης και θα μείνουμε μαζί μέχρι τις 10 και απόψε, και μιας και χαλαρώνουν οι ρυθμοί σιγά σιγά και η Παρασκευή απέχει κάτι ώρες πλέον, με το Σαββατοκύριακο να είναι ήδη στο οπτικό μας πεδίο, πάμε να ακούσουμε και τον Paul Weller τώρα για να μας κάνει αυτό το κάτι που χρειαζόμαστε. You do something to me και φύγαμε. Καλή μας ακρόαση.

0: Νάτι και XX, οι οποίοι έχουν δέσει για τα καλά πλέον. Πάει σούπερ το reunion μετά από 8 ολόκληρα χρόνια που ήταν χωριστά. Συνεχίζουν την περιοδία τους σε Ασία και Αμερική όλο το καλοκαίρι. Το μόνο που μένει τώρα είναι να ακούσουμε κάποιο πρώτο δείγμα από την καινούρια τους δουλειά, λογικά κάπου στα τέλη της χρονιάς. Intro εδώ στον Pepper 96.6. Καλησπέρα και πάλι από τον Δημήτρη Λεμονίδη και μια ωραία πρόταση από το Καμπάρι τώρα με το ακόλουθο προθετικό μήνυμα. Η Τεράζα Καμπάρι που άνοιξε τις πόρτες της στο One and Only αίσθηση στην Γλυφάδα την 5η 23 Ιουλίου στις 8 το βράδυ μας προσκαλεί να ζήσουμε το πιο ξεχωριστό απεριτίβο της Αθηναϊκής Ριβιέρας με Ριβιέρα Sunset, αυθεντικό ιταλικό χαρακτήρα, iconic Καμπάρι cocktails και ένα exclusive vinyl DJ set από τον Πάνο Δημητρόπουλο. Οι κρατήσεις για το event πραγματοποιούνται τηλεφωνικά στο One and Only. U2 έρχονται σε λίγο στον αέρα μας. Χθες κυκλοφόρησε και μια φήμη κιόλας ότι μπορεί να τους δούμε live το επόμενο καλοκαίρι στην πόλη μας. Μέχρι να επιβεβαιωθεί, with or without you εδώ στον Pepper 96.6.
1: Pepper Experience.
2: Άκου το Pepper Password στον Pepper 96.6 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
1: Pepper 96.6.
3: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
4: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
3: Και όταν φεύγεις,
4: απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον όμιλο του Νικιώτη.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Τάπα τούρος, κλάδα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
7: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
6: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
8: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
9: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι. Ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
10: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το «Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά». Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη B5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
11: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Excellence βαφές μαλλιών μόνο 6,59. Προϊόντα Καροτέν και Σάιο Σαμπουάν σε χρυσές τιμές. Φίνις ταμπλέτες 22 τεμαχίων μόνο 6,86. Μπαϊγκόν εντομοαποθητικά και κατσαριδοκτώνα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
12: Η Οδύσσια έρχεται στο σινεμά αλλά και στην καθημερινή με δύο επικές εκδόσεις. Ο Οδυσσέας και ο κόσμος του. 25 ειδικοί αποκαλύπτουν όσα δεν μάθαμε στο σχολείο. Μαζί, για πρώτη φορά στα ελληνικά, η πιο τολμηρή διασκευή της Οδύσσιας σε κόμικ που έγινε ποτέ. Αυτή την Κυριακή με την καθημερινή.
13: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
14: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
15: Κάθε Σαββατοκυριακό ο Pepper 96.6 αλλάζει θέα. Το Pepper Van παρκάρει στο Salty Wave Beach Bar στην παραλία του Σχοινιά, στο Μαραθώνα, και το καλοκαίρι ακούγεται αλλιώς. Το καλοκαίρι είναι Salt and Pepper. Το Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 2 μέχρι τις 6 το απόγευμα ο Pepper 96.6 και ο Κοσμάς Δεβελέγκας εκπέμπουν ζωντανά από το Salty Wave Beach Bar στο Σχοινιά. Όλη την εβδομάδα οι εκπομπές του Pepper 96.6 σας δίνουν την ευκαιρία να βρεθείτε εκεί.
16: Pepper 96.6.
15: Χορηγός ΔΕΗ.
17: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
18: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
19: Add some weekend to your life.

0: βράδυ Πέμπτης με τον Πέπερ 96.6 και τον Δημήτρη Λεμονίδη στα ραδιοφωνά σας. 16 του μήνα σήμερα λοιπόν, και μετράμε τις ώρες πλέον για να μάθουμε το όνομα του τυχερού ή της τυχερής του Pepper Experience που θα κερδίσει αυτό το μαγικό τετραήμερο στο Βερολίνο με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα από το Βλασόπουλος Travel, αεροπορικά, διαμονή, εισιτήρια για το Παγκόσμιο Αρρώστατο όπως και για τα 6 μουσεία του νησιού και το κερασάκι στην τούρτα, τα εισιτήρια για το live του Lenny Kravitz στην Uber Arena. Καλή επιτυχία εύχομαι σε όλους και όλες εσάς που πήρατε μέρος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τεράστια συμμετοχή σας. Η κλήρωση θα γίνει αύριο λοιπόν στο πρωινό Pepper με του Στοδωρή Μπαμπακάρη και Τάκη Γιαννούτσο που ακούμε καθημερινά 6 με 10. Με το καλό!
1: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Lenny Kravitz έχει στυλ. Και ο Pepper 96.6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper 96.6
3: Plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή
3: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
4: Plus.
3: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
5: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να ιδρώσουμε,
6: να ερωτευτούμε.
5: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
7: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Έλα, πού είσαι?
9: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
8: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
9: Έλα εδώ, δεξιά.
8: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
9: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
8: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
9: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
8: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
10: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
11: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
12: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
13: Έως την Τετάρτη, αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Σαμπουάν Παντέν 400 ml μόνο 3,49 και με δύο όμοια 10% φθηνότερα. Βαφές Κόλεστον μόνο 5,40 και με αγορές αξίας 10 ευρώ, άμεσο κέρδος 2 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
14: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier, ο νέος Coltrane με το

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισε το μάτι, αν είναι ασφαλές στο σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
4: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Add some pepper to your life. Pepper.

Και αν νιώσατε ποτέ ότι κάποιος δεν εκτίμησε την αξία σας, ακούστε αυτό. Σαν σήμερα, το 1986, η Columbia Records κόβει τον Johnny Cash έπειτα από 28 ολόκληρα χρόνια, θεωρώντας τον εμπορικά τελειωμένο, ώσπου στα μέσα των 90s, με τα ιστορικά American Recordings, και αυτό εδώ μέσα εννοείται, απέδειξε σε όλους πόσο λάθος έκαναν. Φυσικά δεν ήταν ο μόνος, αρκετοί μύθοι της μουσικής έχουν φάει επικές πόρτες, όπως οι Beatles από την Decca το 62, γιατί τα συγκροτήματα με κιθάρες είχαν αρχίσει να ξεπερνιούνται. Το ίδιο και ο 18χρονος David Bowie σε ένα talent show που χαρακτηρίστηκε από το BBC ως ερασιτέχνης και παντελώς θερημένος από προσωπικότητα, αν είναι δυνατόν, οπότε μερικές φορές η απόρριψη είναι η καλύτερη αφετηρία. Pepper 96 και 6 και Δημήτρης Λεμονίδης πάντα στην παρέα σας και το κατάλληλο κομμάτι για να ταξιδέψουμε με τη σκέψη μας τώρα, οπουδήποτε θέλει ο καθένας μας, σε μια παραλία, σε ένα μπαλκόνι ή σε μια αγκαλιά που μας λείπει. Dati και Take Me There.

0: Τέτοια τραγούδια ακριβώς λοιπόν θα ακούσουμε και μεθαύριο, Σάββατο 18 του μήνα, και θα χορέψουμε παρέα ακριβώς μπροστά από τη θάλασσα. Salt and Pepper, με άλλα λόγια, μαζεύουμε τις μουσικές μας και τα μικρόφωνά μας, μπαίνουμε στο αγαπημένο μας βανάκι και πάμε βόλτα στην παραλία του Σχοινιά, όπου θα εκπέμπουμε ζωντανά από τις 2 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα στο Salty Wave Beach Bar. Ο Κοσμάς Δεβελέγκας θα είναι ο οικοδεσπότης μας αυτή τη φορά. Σας περιμένουμε και εσάς εκεί. Είστε όλοι καλεσμένοι, όλοι ευπρόσδεκτοι. Συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής στο site μας, το pepper966.gr, και οι τυχεροί θα ειδοποιηθείτε με email.
1: Pepper Experience.
2: Άκου το Pepper Password στον Pepper 966 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
3: Pepper 966.
4: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σιγά την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day 1 και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Η Οδύσσια έρχεται στο σινεμά, αλλά και στην Καθημερινή, με δύο επικές εκδόσεις. Ο Οδυσσέας και ο κόσμος του. 25 ειδικοί αποκαλύπτουν όσα δεν μάθαμε στο σχολείο. Μαζί, για πρώτη φορά στα ελληνικά, η πιο τολμηρή διασκευή της Οδύσσιας σε κόμικ που έγινε ποτέ. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός, γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
4: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
5: Έλα, εδώ, δεξιά.
4: Εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
5: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
4: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
5: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
4: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
6: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.

0: Κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος σιγά σιγά για απόψε. Με το ακόλουθο προσθετικό μήνυμα να σας πω ότι η Τεράζα Καμπάρη άνοιξε τις πόρτες της στο One and Only Αίσθηση στη Γλυφάδα και μας προσκαλεί στο πιο ξεχωριστό απεριτίβο της Αθηναϊκής Ριβιέρα. Ήλιο βασιλέματα, αυθεντικός ιταλικός χαρακτήρας, iconic καμπάρι cocktails και ένα exclusive vinyl DJ set από τον Πάνο Δημητρόπουλο. 5η 23 Ιουλίου, όλα αυτά στις 8 το βράδυ, οι κρατήσεις πραγματοποιούνται τηλεφωνικά στο One and Only. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση και την παρέα και απόψε. Θυμίζω ότι αύριο στο πρωινό Pepper 6 με 10 με τους Θοδωρή Βαμβακάρη και Τάκη Γιαννούτσο θα γίνει κλήρωση του Pepper Experience για Βερολίνο και Lenny Kravitz Live. Καλή επιτυχία εύχομαι και πάλι σε όλους εσάς που έχετε την αγωνία σας τώρα. Με το καλό και τα λέμε αύριο στις 8 και πάλι εδώ στον Pepper 96 και 6. Κώστας Παπαζέτης έρχεται, Δημήτρης Λεμονίδης φεύγει. Καλό βράδυ σε όλες και όλους. Γεια χαρά.
1: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Lenny Kravitz έχει στυλ. Και ο Pepper 96 και 6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper 96 και 6.

0: Νύχτα Πέμπτης εδώ στον Πέπερ, καλησπέρα σας. Ξεκίνησε η νυχτερινή βάρδια. Είναι ο Κώστας Παπαζέτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής, όπως κάθε βράδυ Δευτέρα με Παρασκευή. Για αυτές τις δύο τελευταίες ώρες της ημέρας, έχοντας περάσει το δεύτερο 15ήμερο του Ιουλίου, είναι νύχτα ζεστής Πέμπτης, κάνει ζέστη εκεί έξω, ή αλλιώς προ-Παρασκευή, γιατί έχουμε πάντοτε μπροστά μας η Παρασκευή που είναι κοντή γιορτή όσο τίποτα. Το Σάββατο, τους καλοκαιρινούς μήνες, οπότε εδώ με μουσικές θα τη φτιάξουμε τη διάθεση να περάσει η νύχτα, να ξημερώσει Παρασκευή, να έρθει Σαββατοκύριακο.
1: Είμαι ο Παν Παν και ακούτε Pepper 96.

0: σόου η μουσική στα καλύτερά της, κυρίως γιατί αυτή η φωνή δεν υπάρχει. Και αναφέρομαι στη Ραγέ και στον Μαρκ Ρόνσον, το Σουζάν στον Πέπερ στους 96 και 6, 25 λεπτά μετά τις 10 νύχτα Πέμπτης, η νύχτα Προπαρασκευής, Κώστας Παπαζέτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής, και είναι βέβαιο ότι από σήμερα και για αρκετό διάστημα θα συζητάμε για την Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Είναι σταθερινά τα σινεμά, όλοι θα έχουν μια άποψη γι' αυτό, παρόλα αυτά η ταινία σκίζει. Στέλνω μια καλησπέρα στον Old School Καλαμακιώτη και στην Κάριν από το Οχάιο, επέστρεψαν από διακοπές, και να σας πω ότι έρχονται η Massive Attack, ο Weekend, τη Telenova και φυσικά η Bronski Beat.
1: Pepper Experience. Άκου το Pepper Password στον Pepper 96.6 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
2: Pepper 96.6. Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
3: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Η Οδύσσια έρχεται στο σινεμά αλλά και στην Καθημερινή με δύο επικές εκδόσεις. Ο Οδυσσέας και ο κόσμος του. 25 ειδικοί αποκαλύπτουν όσα δεν μάθαμε στο σχολείο. Μαζί για πρώτη φορά στα ελληνικά η πιο τολμηρή διασκευή της Οδύσσιας σε κόμικ που έγινε ποτέ. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άντρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
6: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
8: Πάμε δυνατά και σταθερά.
7: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλω εγώ.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
12: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
13: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
14: Add some queen.

0: 1984 η Bronski Beat και το Small Town Boy, και στους διάφορους προορισμούς που πηγαίνουμε στα νησιά, στις διάφορες έτσι, περιοχές της επαρχίας όπου υπάρχουν ωραίες παραλίες ή ήρεμα τοπία και κάνουμε τις διακοπές μας, έχετε αναρωτηθεί πόσα Small Town Boys και Small Town Girls υπάρχουν και θέλουν λίγο την υποστήριξή μας. Πέπερ στους 96 και 6 νύχτα 5ης 16 του Ιούλη, αύριο το πρωί λίγο μετά τις 8 νομίζω, κληρώνουμε το Pepper Experience που στέλνουμε έναν ή μία από εσάς με το αγαπημένο σας πρόσωπο με όλα τα έξοδα πληρωμένα στο Βερολίνο για να δείτε Lenny Kravitz ζωντανά. Χρειάζεστε το Pepper Password και το λέω το χρειάζεστε γιατί αν είστε πρωινοί και στις 6 και στις 8 το πρωί θα το ακούσετε, μπορείτε να προλάβετε, να λάβετε μέρος. Τη φόρμα τη βρίσκετε στο site του Pepper. Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Μαζί πάμε μέχρι τα μεσάνυχτα. Κώστας Παπαζέτης μαζί σας εδώ στον Pepper. Καλησπέρα και στη Ρόζη.
1: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Lenny Kravitz έχει στυλ. Και ο Pepper 96.6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper 96.6. Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
4: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Η Οδύσσια έρχεται στο σινεμά αλλά και στην Καθημερινή με δύο επικές εκδόσεις. Ο Οδυσσέας και ο κόσμος του. 25 ειδικοί αποκαλύπτουν όσα δεν μάθαμε στο σχολείο. Μαζί για πρώτη φορά στα ελληνικά η πιο τολμηρή διασκευή της Οδύσσιας σε κόμικ που έγινε ποτέ. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

Αυτή ήταν η Olivia Dean στον Peppers του 96 και 6 από τα αγαπημένα μου τραγούδια το τελευταίο διάστημα, So Easy to Fall in Love. Peppers του 96 και 6, 11 λεπτά μετά τις 11, νύχτα ζεστής Πέμπτης ή προπαρασκευής, όπως θέλετε. Έχουν έρθει πολλές καλησπέρες, είναι η Αρετή, είναι ο Νικολίνιο Τυφόζο, είναι ο Θανάσης από τα Γιάννενα, το καταλαβαίνω Θανάση και εγώ με από τα ίδια, όπως και η φίλη Έσμα, η οποία αγαπάει κάποια συγκεκριμένα κομμάτια τα οποία τις φτιάχνουν αναμνήσεις. Μαζί θα πάμε μέχρι τα μεσάνυχτα. Κώστας Παπαζέτης μαζί σας. Riptide για τη συνέχεια. Ένα κλασικό Pepper τραγούδι.

0: σχεδόν 50 χρόνια είναι μπάντα στις σκηνές, στο στούντιο, χαρίζοντας απίστευτες μουσικές. Νομίζω όσοι βρεθήκατε χθες στην συναυλία του Robert Smith και της παρέας του, τον Cure, νομίζω καταλάβατε γιατί θεωρείται μία από τις σημαντικότερες μπάντες όλων των εποχών. Friday I'm in Love εδώ στον Pepper, στους 96 και 6 νύχτα Πέμπτης, Κώστας Παπαζέτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής.
1: Pepper Experience. Άκου το Pepper Password στον Pepper 96.6 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
2: Pepper 96.6. Pepper.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal.

Χρησιμοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο κοσμοτέ.gr. Add some Lana Del Rey to your life.

0: Ένα τραγούδι της δεκαετίας του 70, το οποίο διασκεύασαν οι Top Loader το 2000, Dancing in the Moonlight. Έγινε φυσικά μεγάλη επιτυχία, έχει πολύ διασκευαστεί αυτό το τραγούδι και είναι μια ωραία ευχή για αυτούς που περπατάνε τις καλοκαιρινές νύχτες στους καλοκαιρινούς προορισμούς και όχι μόνο. Να χορεύεις κάτω από το φεγγαρόφωτο. Πέπερ στους 96.6, είμαστε 14 λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα. Ήρθε η ώρα να πούμε καληνύχτα και για απόψε, για τις σχεδόν δύο ώρες, τις προηγούμενες δύο ώρες, στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής ήταν ο Κώστας Παπαζέτης, όπως κάθε βράδυ, Δευτέρα με Παρασκευή, για αυτές τις δύο τελευταίες ώρες της ημέρας που ακούμε μουσική, κάνουμε λίγο παρέα εδώ στο chat του Pepper, ανταλλάσσουμε μερικές απόψεις και νέα και βέβαια κάνουμε παρέα και σε εσάς που ακόμα δουλεύετε. Αύριο το βράδυ στις 10 ακριβώς θα είμαι εδώ με τη γνωστή εκπομπή Φτούξε Ελευθερία. Καλή συνέχεια στη νύχτα σας.
1: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Λένι Κράβιτς έχει στυλ. Και ο Pepper 96.6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper 96.6. Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
3: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

Η μουσική επιλέγει ο DJ Spector. Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.